0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή «Φωτιά στις Κεραίες». Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

χείλος. Δεν θα θέλα, σου είπα, να μ' απλά ένας φίλος. Υπερδικότητά σου παλεύε τη λύθη. Κάτω από την μπλούζα διόντου

μύθος. Δε συνωμοτεί το σύμπαν, είναι μύθος. Όσο εμείς οι δυο δεν είμαστε μαζί, όλος ο κόσμος είναι λάθος. Όλα στην τύχη, όλα μέτρια και γκρι, πάντα στο τέλος νιώθω κάπως.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Δίκτυο ελληνικής

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εμπριστική επίθεση τα ξημερώματα στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν από κάμερας ασφαλείας βιντεοληπτικό υλικό με τις κινήσεις των δραστών. Έκρηξη σε ATM, το οποίο βρίσκεται έξω από σούπερ μάρκετ στα Βρυλίσια. Οι δράστες αφαίρεσαν κασετίνες με χρήματα και εξαφανίστηκαν. Προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι η έκρηξη σημειώθηκε ταυτόχρονα με τον εμπρισμό των τριών οχημάτων στο Μαρούσι, με την αστυνομία να διερευνάει εάν πρόκειται για αντιπερισπασμό. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, το σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθεία συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβιβασμούς, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Παράλληλα, μίλησε και για αναγκαίους συμβιβασμούς. Πονοκέφαλος για τον Αμερικανό Πρόεδρο, η νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και οι κυρώσεις στη Ρωσία, τις οποίες ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις στις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβιβιριτού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεσμπολά, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα και δεκάδες τραυματίστηκαν από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα. Νεκρός 18χρονος Παλαιστίνιος μετά από επιδρομή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας στην Καλυθέα, ο οποίος έχασε τον έλεγχο της μηχανής και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα 86χρονος που πυροβόλησε τον αδελφό του με κυνηγετικό όπλο στα Τρίκαλα. Υποστηρίζει ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς το όπλο εκπυρσοκρότησε τη στιγμή που το καθάριζε. Τα δύο αδέλφια χώριζαν επιχειρηματικές διαφορές. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθριξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων αγοριών. Σε λατινικά χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των γενικών λυκείων.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος αλλά ζεστός σήμερα ο καιρός, απογευματινές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα υπηρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, άνεμοι έως 5 μποφόρ στα Πελάγη, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ρωμαίος.
1: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό.
4: Μα σύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.

0: κακό είναι αυτό με σένα, να μ' αφήνεις να πάρω ανάσα ούτε παρασκευιάτικα. Δηλαδή, ξημένω σε Παρασκευή, έρχομαι χαροπός στη δουλειά και δύο λεπτά πριν μπούμε για εκπομπή, αμέσως να μου δώσεις την είδηση. Γεωργίου, δεν σε αντέχω άλλο. Δεν σε αντέχω άλλο, Γεωργίου.
1: Ό,τι και να κάνω θα με καταγγείλεις.
0: Δεν σε αντέχω. Είναι δυνατόν.
1: Πάλι θα με καταγγείλεις. Οπότε ας του τη δώσω την είδηση.
0: Είναι δυνατόν, δηλαδή τώρα. Με τρελαίνει αυτό το πράγμα που κάνεις, το καταλαβαίνεις.
1: Γι' αυτό το κάνω, αυτό και το καταλάβει. Τι παραπονείσαι.
0: Τώρα, καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, μάθαμε ότι τελικά ελήφθη η απόφαση και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα προτείνει για τη θέση του γραμματέα στη Νέα Δημοκρατία τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη, αναπληρωτή υπουργό μεταφορών. Καλά,
1: ναι,
0: το λέω.
1: Ναι. Άρα. Κάποιος πρέπει να μπει στη θέση του κύριου Κυρανάκη.
0: Δεν ξέρω, εσύ τα ξέρεις αυτά.
1: Όχι, εγώ σκέφτομαι λογικά πρωί-πρωί.
0: Εγώ είδα καταρχάς ότι η πρόταση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού θα είναι ο κύριος Κυρανάκης και η εκλογή του θα γίνει την Τετάρτη 10 του μηνός στις 4 το απόγευμα, όταν θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Θα ψηφιστεί, και υπάρχει περίπτωση να μην.
0: Δεν ξέρω, εσύ τα ξέρεις αυτά. Και πηγές της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας έλεγαν ότι η επιλογή του κυρίου Κυρανάκη μόνο τυχαία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ή τυπική εσωκομματική αλλαγή σε αυτή την πολιτική συγκυρία. Θες να σου πω τι λένε?
1: Βεβαίως, αφού άρχισες.
0: Ναι.
1: Σε διακόψω τώρα.
0: Πρόκειται για μια επιλογή, λέει, με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το επόμενο διάστημα. Είναι μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Διότι λένε από την κυβέρνηση. Περίμενα, ναι, στα πω όλα.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι στέλεχος που προέρχεται από τα σπλάχνα της παράταξης. Σάρξ εκ της αρκός που λένε.
1: Ναι.
0: Και γνωρίζει όσο λίγοι το αφεντικό DNA των ψηφοφόρων του κόμματος. Από τη Δάπνου του Φουκού και την ΟΝΕΔ μέχρι την νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Θυμίζω και δεν έχει καλή μνήμη. Ότι ήταν στέλεχος στο Ευρωπαϊκό, στην νεολαία.
1: Νομίζω ήταν και γραμματέας.
0: Δύο φορές εξελέγει πρόεδρος, όχι γραμματέας.
1: Α, μάλιστα.
0: Γραμματέας το λέτε εσείς κομμουνιστέ. Στα αστικά κόμματα είναι πρόεδρος.
1: Καλά κάνεις και με γιώνεις. Γιώνεις και με προσγιώνεις.
0: Έτσι. Ο Κυρανάκης είναι ένα πρόσωπο, λένε από την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία, με διαδρομή, με εσωκομματική νομιμοποίηση, που έχει ανέβει σκαλί-σκαλί την κομματική ιεραρχία, αλλά έχει και ισχυρή διεθνή δικτύωση και σεβασμό στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξίας. Στο Μαξίμου εκτιμούν ότι έχει δοκιμαστεί στα δύσκολα, δεν αποφεύγει το πολιτικό ρίσκο. Ανοίγω εδώ παρένθεση και στα τηλεπαράθυρα το έχει αποδείξει αυτό.
1: Αυτό και δεν τα πήγε και άσχημα κάθε άλλο στο Υπουργείο Μεταφορών.
0: Δεν το ξέρω. Αυτό θα το κρίνει ο κυρίαρχος λαός.
1: Φαίνεται τουλάχιστον. Δεν είχαμε μάθει ποτέ τίποτα για παράπονα, για καθυστερήσεις του κυρίου Κυρανάκη.
0: Έχει αποδείξει, λέει, ότι μπορεί να σηκώνει αποστολές υψηλής πίεσης. Διαθέτει έντονη παρουσία στο δημόσιο διάλογο, εμπειρία πρώτης γραμμής. Και ως αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, το θυμίζω το 19, είδες πως περνάνε τα χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Βρέθηκε στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με την τότε κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, χτίζοντας αντοχές σε συνθήκες έντονης πίεσης.
1: Μάλιστα.
0: Και άλλα πολύ καλά λένε, τι έχει κάνει στο ψηφιακής διακυβέρνησης. Να, εδώ. Εδώ, ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ανέλαβε έναν από τους πιο δύσκολους, λέει, πολιτικούς καυτούς φακέλους.
1: Καταρχάς, το σιδηρόδρομο.
0: Ναι, εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων, με πιεστικό ζητούμενο την αναβάθμιση της ασφάλειας του σιδηροδρόμου. Η θητεία ολοκληρώνεται με επιτυχία. Να, αυτά που λες εσύ, λένε από την κυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
0: Μήπως τα έχετε πει μαζί.
1: Καθώς, όχι, αλλά εγώ σκέφτομαι, κάνω το επόμενο
0: συνειρμού.
1: Καθώς
0: στο σιδηρόδρομο, λέει, υπάρχουν επιπλέον δικλείδες ασφαλείας. Εγώ βλέπω ότι πάνε και παίρνουν το χαλκό ακόμη κάτι συμμόρειες. Δεν ξέρω τώρα, αλλά θα υπάρχουν για να το λένε.
1: Θα το λύσουμε.
0: Θα υπάρχουν.
1: Δεν μπορούμε να τα λύσουμε όλα μαζί.
0: Ναι. Τα έργα υποδομής παραδίδονται στην ώρα τους και υλοποιείται η συμφωνία για την προμήθεια ολοκένουργιων τρένων. Λοιπόν. Έχει τη σημασία το γεγονός ότι ο κύριος Κυρανάκης είναι και άνθρωπος πολύ κοντά στον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι αλήθεια αυτό. Έτσι, υπήρξε δίπλα του πάντα.
1: Τι ερωτήσει εγώ, κάνω το επόμενο βήμα.
0: Και είναι η έμπρακτη στήριξη του Πρωθυπουργού στη γενιά των Τριαντάριδων.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό. Έλα, ρώτησε. Ναι.
1: Άρα, από τη θέση του γραμματέα δεν θα μπορεί να είναι υποψήφιος βουλευτής ο κύριος Κυρανάκης ή θα μπορεί?
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Ερώτηση.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ερώτηση κάνω. Να σου πω, άρα εν όψη έχουμε έναν μίνι ανασχηματισμό. Η θέση του κύριου Κυρανάκη, του Νίκου Ταγαρά.
0: Ναι.
1: Κάπου διάβαζα πληροφορίες ότι ο κύριος Χατζηβασιλείου, ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, μετά την αρχιοθέτηση της υποθετήσεως,
0: μπορεί να ξαναγυρίσει.
1: Μπορεί να ξαναγυρίσει στην κυβέρνηση.
0: Αυτό το λες και δίκαιο. Όπως επίσης δίκαιο είναι να αντικατασταθεί ο σχορεμένος.
1: Ο Νίκος
0: Οταγαράς.
1: Ναι, το 2019, αν θυμάμαι καλά, στη θέση αυτή, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Ναι. Και νομίζω ότι θα υπάρξει αντικατάσταση για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα του πολεοδομικού σχεδιασμού που πρέπει να περάσει στη Βουλή με μια εξειδίκευση, έτσι. Ναι. Και το δεύτερο είναι ότι εκείνο που διαραίουν από την κυβέρνηση είναι ότι προσωπικά ο Πρωθυπουργός έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα ζητήματα αυτά. Συνεπώς δεν θα αφήσει τη θέση καινή. Τώρα για το μεταφορών που λες. Το ολοκλήρωσε το έργο. Το ολοκλήρωσε, μα λένε, από την κυβέρνηση.
1: Άρα δεν υπάρχει θέμα.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, εσύ τα λες αυτά που είσαι περίεργος άνθρωπος.
1: Μα γι' αυτό σου είπα. Ναι. Το είπα, έκανα εισαγωγή. Σκέφτομαι περίεργα τα επόμενα βήματα. Τώρα τα άκουγα αυτά που έλεγε.
0: Το ξέρω.
1: Αλλά εγώ σκέφτομαι το επόμενο.
0: Καλημέρα και καλή δύναμη. Πού είστε συντονισμένοι, θα μας πει τώρα να μας βοηθήσει η Παπακυρίτση.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Στα μικρόφωνα και στον ήχο η Μαρία Πακυρίτση, λατρεμένη, μας φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
1: Στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Τώρα, στο παρεάκι μας, αν θέλετε, έρχεστε όλες και όλοι εσείς με σχόλια, με παρατηρήσεις, με μηνύματα που μας στέλνετε είτε μέσω Viber είτε μέσω Facebook.
1: Μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Έρνιος Radio, δύο λέξεις. Έρνιος η μία, Radio η άλλη.
0: Με λατινικά στοιχεία, εννοείται.
1: Πάντα. Πώς να το γράψεις τώρα, Έρνιος ελληνικά. Ελληνικά.
0: News. Ναι, πώς λέμε, πολιτισμός. Με ζήτα, όχι με σίγμα, πολιτισμός. Ναι.
1: Και όχι ράδιο, radio.
0: Ρο, έψιλον, γιώτα, ναι. Αυτό. Λοιπόν, ο δεύτερος τρόπος, αν θέλετε, μέσω Facebook, δηλαδή μέσω Messenger από το Facebook, μπαίνετε σελίδα της εκπομπής μας, Πρωινές Διαδρομές. Εκεί υπάρχει ένα πλήκτρο, θα το δείτε, ένα κομβείο, το οποίο λέει στείλε μήνυμα. Πατάς και συμπληρώνεις το μήνυμά σου και μας στέλνεις. Ναι, στο κομβείο και μας στέλνεις το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σου.
1: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Δωροθέα. Όχι η Θεοδώρα, η Δωροθέα.
0: Η Ντόροθη. Η Ντόροθη, ναι.
1: Ναι. Ο Πλούταρχος. Η Κίνθια και ο
0: Κίνθια. Κίνθια.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν γελάω, γιατί κάποια σου μπορεί να παρεξηγηθεί. Ναι. Ο Απόλλωνας, ο Νίκανδρος, η Νίκη. Αλέξη,
0: το Γοργία ξέχασες. Είναι και ο Γοργίας.
1: Δεν τον έχω εγώ το Γοργία εδώ. Αλλά γι' αυτό είμαστε μαζί, για να αλληλοσυμπληρωνόμαστε. Η Σελήνη και ο Σελήνιος.
0: Είναι η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Δωροθέου Ιερομάρτυρος Επισκόπου Τύρου και του Μάρκου Νεομάρτυρος του Ενχείο. Σελήνη είναι 20 ημερών και είναι διεθνής μέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλίας. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Παράνομη και μη καταγγελόμενη. Παράνομη, μη καταγγελόμενη.
0: Και μη ρυθμιζόμενη.
1: Και μη ρυθμιζόμενη. Άρα, άμα είναι παράνομη καταγγελόμενη, δεν γιορτάζει.
0: Δεν γιορτάζει, όχι, έχεις δίκιο. Ανακηρύχθηκε ως τέτοια από τον ΟΗΕ με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία της αηφόρων ανάπτυξης αλίας. Κάτω τώρα, αν το ανοίξουμε αυτό το θέμα, θα το τελειώσουμε ούτε αύριο.
1: Ας το πάμε στην επόμενη. Έχουμε άλλη παγκόσμια.
0: Γιατί ειδικά και εδώ στη χώρα μας υπάρχουν κάποια καλά παιδιά. Που το καταστρέφουν το γόνο, κανονικότατα.
1: Ναι.
0: Άστο τώρα.
1: Ή κάνα δυναμικά και το χρησιμοποιούν. Κάνα δυναμικά και καθαρίζουν, ξυρίζουν το βυθό. Του χρόνου δεν έχει ψάρι, βέβαια, δεν το σκέφτονται.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Και είναι και Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
0: Είναι παγκόσμια, ναι, αλήθεια είναι.
1: Ναι,
0: είναι παγκόσμια μέρα, ναι, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
1: Μάλιστα.
0: Και Παγκόσμια μέρα, λέει, κατά του ειδισμού. Του ειδισμού.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε από τους υποστηριχτές των δικαιωμάτων των ζώων με κύριο στόχο να υπενθυμίσουν στους ανθρώπους ότι ο ειδισμός, πεισισμός, όπως ο ρατσισμός ή ο σεξισμός, δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη κοινωνία.
1: Καλά, ούτε λόγο.
0: Τι είναι ο όρος πεισισμός? Αναφέρεται στην εχώρηση διαφορετικών δικαιωμάτων, αξιών ή ιδιαίτερης προσοχής σε άτομα μόνο με βάση το είδος τους.
1: Μάλιστα.
0: Ενδιαφέροντα. Και πες μου για την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Που είναι σημαντική, αλλά τη ξεχνάμε συνέχεια.
1: Και που θα έπρεπε να τη γιορτάζουμε κάθε χρόνο.
0: Και
1: αλλά...
0: κάθε μέρα.
1: Τίποτα. Λοιπόν, τι επιδιώκει. Επιδιώκει κάθε χρόνο.
0: Και
1: αλλά...
0: κάθε μέρα.
1: Τίποτα. Λοιπόν, τι επιδιώκει.

0: αντίδραση στην Βουλή των Αντιπροσώπων.
1: Το νομοσχέδιο το περιμένει για ουσία όμως. Περίμενε γιατί.
0: Εκεί είναι, τίποτα δεν έχει είναι ελεγχόμενη η κατάσταση.
1: Ακριβώς γι' αυτό το λέω.
0: Έτσι δεν είναι ελεγχόμενη.
1: Είναι μια πρώτη ήττα, αλλά δεν νομίζω.
0: Το ελέγχει ο Ντόναλντ εκεί, ο Τραμπ. Έτσι δεν είναι.
1: Για να είμαστε ρεαλιστές.
0: Λοιπόν, να σου πω δύο πράγματα ακόμα για τον Κώστα τον Κυρανάκη. Αν σε ενδιαφέρει, αν δεν σε ενδιαφέρει, δεν σου λέω και κουβέντα. Ναι, λοιπόν. Κοίταξε να δεις. Λέγεται ότι θα κατεβεί. Δηλαδή θα κατεβεί στο νότιο τομέα. Δεν πρόκειται.
1: Ναι, γιατί εκεί εκλέγεται βουλευτής.
0: Θα κατεβεί. Ναι.
1: Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο.
0: Και θα είναι από ό,τι διαβάζουμε ο τρίτος δραματεύς της Νέας Δημοκρατίας που θα δώσει τη μάχη του Σταυρού.
1: Μάλιστα. Ρώτησα γιατί για το Πασόκ για παράδειγμα υπάρχει ασυμβίβαστο. Δεν υπάρχει για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Ναι. Θυμάμαι που το συζητούσαμε για τον κύριο Βαρδακαστάνη. Γι' αυτό ρώτησα. Μάλιστα. Ωραία.
0: Ναι. Επίσης να σου πω ότι καθοριστικό λέει. Πώς το πω τώρα, ρόλο.
1: Για την επιλογή του.
0: Καθοριστική ή το η συνθήκη που έγειρε την πλάστικα υπέρ της επιλογής του από τον Πρωθυπουργό.
1: Γιατί άλλα ονόματα. Πληροφορίες δεν το είχαμε. Διάφορα ονόματα. Του κυρίου Στήλιο, του κυρίου Σπανάκη.
0: Ήταν ότι τα πήγε καλά εκεί που είπε εσύ, βρε. Στην ιστορία με τους σιδηροδρόμους. Μάλιστα.
1: Και όχι μόνο και στα λεωφορεία, θυμάσαι και με τους οδηγούς και.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα.
1: Το λύσαμε και αυτό το θέμα.
0: Ναι. Θα με πνίξει. Εν τω μεταξύ σήμερα, επίσης δεν μου είπες κουβέντα. Περίμενα, θα με βουτήξει από τα μούτρα.
1: Αφού με βουτήξει εσύ.
0: Σήμερα έχουμε ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σήμερα
0: είναι η κρίσιμη μέρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Και αύριο και σήμερα και αύριο και όλο το Σαββατοκύριακο.
0: Σήμερα συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία. Σήμερα συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία. Και αύριο τι είναι που λέγαμε 6 του μηνός.
1: Κεντρική επιτροπή δεν λέγαμε.
0: Κεντρική επιτροπή. Αλλά σήμερα θα είναι, πώς το λέμε, το πρελούδιο, η πρόγευση.
1: Για να μένουν όλη την πρόταση Φάμελο.
0: Ναι.
1: Με τι πρόταση θα κατέβει ο κύριος Φάμελος? Διαλυόμαστε, δεν διαλυόμαστε? Παραμένει ως έχει και τους αφήνουμε έναν ένα να πάρουν τον δρόμο?
0: Δεις, άκου τι άκουσα. Λοιπόν, δεν μπορώ δηλαδή. Με πιάνει το στομάχι μου, σφίγγεται όταν τα ακούω κάτι τέτοια. Λέει θα είναι μία εισήγηση του τύπου ναι μεν αλλά.
1: Όπα.
0: Δηλαδή να συμπορευτούμε, να συμπαραταχθούμε, βρε παιδί μου, με τον Αλέξη. Αλλά όχι και αμέσως.
1: Α, μετά τις εκλογές.
0: Δεν ξέρω. Τι να σου πω, έτσι ακούω τώρα αλήθεια ψέματα, έτσι
1: ναι.
0: Λένε.
1: Ναι.
0: Αυτό λένε.
1: Στάση αναμονή το λέω από αυτό. Τηρούν. Ναι. Περιμένουν.
0: Θα εισηγηθεί, λέει.
1: Εν τω μεταξύ εξαερώνεται το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τι εξαερώνεται, υπάρχει, δεν ξέρω. Υπάρχει πουθενά το βλέπεις εσύ.
1: Ανοιχνεύουν γύρω στο
0: 1,5%. 1,5%. Α, εντάξει. Καλά είναι.
1: Αλλά τι καλά. Με 1,5% τι
0: καλά. Το Κασελάκης τόσο είναι.
1: Ναι,
0: γιατί. Λίγο παρακάτω θα μου πεις, ναι. Να μου πεις αν ο Κασελάκης θα πάει με το Πασόκ. Εσύ που ψάχνεις εκεί τα του Πασόκ.
1: Δεν έχω ενημέρωση.
0: Δεν έχεις ενημέρωση.
1: Έχει άλλα θέματα να λύσεις προς το παρόν το
0: Πασόκ. Η Ιθοδόρα, η Τζάκρη.
1: Φαίνεται ότι βρίσκονται κοντά.
0: Ναι.
1: Μέχρι χθες κοντά βρίσκονταν. Αν έχει αλλάξει κάτι σήμερα Παρασκευή 5 Ιούνιου, δεν το ξέρω. Φαίνεται ότι και η κυρία Κασημάτη και η κυρία Τζάκρη
0: είναι κοντά.
1: Κοντά.
0: Λοιπόν,
1: εδώ είναι κοντά ο κύριος Αλμάζα, θα είναι.
0: Θα με πνίξει κανονικά. Λοιπόν, ο Κάτσο Αλμάζα είναι κοντά και στον Αντώνη τον Σαμαρά. Ο οποίος λέει το ψήνει το κόμμα. Α, βέβαια δεν ξέρω πώς θα το ψήνει. Άκουα χθες.
1: Λίγο θα το ψήνει και λόγω θερμοκρασιών.
0: Ναι, καλά λες. Άκουα χθες συναδέλφους μας σχολιαστάς, οι οποίοι επισημένανε ότι όχι, ότι αν συνεχίσει να το ψήνει, ίσως και να μην προλάβει.
1: Ίσως και να καεί.
0: Ναι, όχι, ίσως να μην προλάβει, διότι θα μπούμε κανονικά σε προεκλογική περίοδο και οπότε τι θα κάνει τώρα εκείνος.
1: Παραμονές.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάντως ο κύριος Φάμελος λέει αναμένεται σήμερα να εισηγηθεί τη δημιουργία ενός μεγάλου προοδευτικού ενωτικού μετόπου. Και να, αυτό το έχει ξαναεισηγηθεί βέβαια. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Η επανάληψη είναι μήτρη πάση
1: μαθήσεως. Άμα είναι πολύ μεγάλο, μπορεί να είναι και πολύ άοριστο. Οπότε.
0: Ναι. Ο Παύλος Πολάκης βεβαίως, ο οποίος θα πάρει μέρος στην Κεντρική Επιτροπή, διότι μπορεί να έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά νομίζω θα πάει και στη γραμματεία. Δεν ξέρω, θα δούμε. Γιατί αν πάει θα τον διώξει κανένα, θα μου πει. Τι θα βάλουν security να τον πετάξουν έξω.
1: Σωστά.
0: Λέμε τώρα.
1: Γιατί θυμάμαι όταν το διέγραψαν, έλεγαν ότι ήταν αριστείνινη σε αυτά τα όργανα, επειδή ήταν βουλευτή και τώρα δεν μπορεί να είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Αλλά μπορεί να θυμάμαι και λάθος.
0: Αν πάει, τι θα γίνει, θα του πούνε.
1: Πέραστε έξω.
0: Πέρασε έξω. Θα πεις το. Λοιπόν,
1: είναι και ο κύριος Πολάκης τώρα, δεν είναι εύκολο.
0: Έτσι. Και ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Παπάς πιέζουν, λέει, να υπάρξει αυτόνομη κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές.
1: Σε κάθε πάντως παρέμβασή του το λένε. Και η κυρία Δούρου.
0: Και η κυρία Δούρου, μα τα είπε ξεκάθαρα. Ναι. Πώς το είπε, εγώ τι λέει, έβαλα τα κούνια μου και μπήκα μέσα και είπα πώς

0: το πέτσι δεν μας
1: έτσι ακριβώς το είπε.
0: Υποστηρίζω ΣΥΡΙΖΑ, όχι.
1: Βέβαια λοιπόν, παραμένουν, υπάρχουν κάποιοι βουλευτές που απειλούν ότι αν δεν ληφθεί γρήγορα απόφαση, αυτοί θα ανεξαρτοποιηθούν. Αυτό με τις ανεξαρτοποιήσεις των βουλευτών.
0: Ναι. Πρώτο...
1: Είναι ήδη η δεύτερη δύναμη ανεξάρτητη βουλευτές στη Βουλή. Το θυμίζω εγώ. Είναι αξιωματική αντιπολίτευση, ανεξάρτητη. Ναι.
0: Είπε ο Νίκος ο Παπάς, θες, έδωσε μια συνέντευξη σε ραδιόφωνο, στα παραπολιτικά, νομίζω. Ναι. Και είπε ότι εάν τελικά η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο κ. Φάμελος, στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα, και εισηγηθεί αναστολή του κόμματος ή μη καθόδου στις εκλογές, γιατί υπάρχει, έπαιζε και ένα τέτοιο σενάριο, το οποίο το διέψευσε ο Φάμελος, ο κ. Φάμελος, με συγχωρείτε, δηλαδή να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, αλλά να μην κατέβει στις εκλογές. Όπως η ΕΔΙΚ.
1: Ναι.
0: Υπάρχει όσο. Τι θυμάσαι.
1: Μένω στη γωνία και περιμένω.
0: Ναι, αυτό, ναι. Αυτό είπε θα σημάνει παραίτηση όλων από τον πυρήνα των αρμοδιοτήτων μας. Δηλαδή αυτό τι σημαίνει κατά τους αναλυτάς? Ότι είπε στο Φάμελο ότι αν αποφασίσει κάτι τέτοιο θα παραιτηθείς από την ηγεσία του κόμματος.
1: Κοίταξε, αυτό. Βέβαια όλα αυτά μεταφράζονται και σε μια μεγάλη πίεση για τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Ο οποίος ο Αλέξης Τσίπρας τι ακριβώς θα κάνει με αυτά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία περιμένουν. Τι θα πει? Περιμένουμε την προεκλογική περίοδο να προκηρυχθούν οι εκλογές και θα διαμηνήσω εγώ ποιους θα. Εντάξει, τα ψηφοδέλτια μου. Τον κύριο Τεμπονέρα πάντως τον είδα ότι μιλάει σαν να είναι κανονικά.
0: Σαν να είναι.
1: Μέλος του κόμματος μέλος... με της ηγετικής ομάδας της Ελλάς.
0: Γιατί δεν είναι?
1: Γιατί ξέρουμε τι
0: με συγχωρείς κιόλας.
1: Ξέρουμε ποια είναι η ηγετική ομάδα. Εγώ ξέρω ότι σε αυτήν ήταν ο κύριος Νιφούδης, τον οποίο σιγά σιγά το βλέπω να.
0: Καλά, φαντάζομαι ότι όλοι πάνε να πιάσουν τώρα θέση για το χειμώνα.
1: Ναι.
0: Έλα, πες μου τι έγινε στην Αμερική τώρα. Πες μου τι έγινε στην Αμερική.
1: Να μην σου πω τι έγινε στην Ουκρανία. Θέλω να ξεκινήσω από την Αμερική.
0: Πες
1: περίμενε,
0: από την Αμερική.
1: Περίμενε.
0: Ναι.
1: Για αυτό που λέγαμε.
0: Ναι.
1: Για το νομοσχέδιο.
0: Το νομοσχέδιο.
1: Τη νέα ήττα του Τραμπ, όπως λένε πολλοί. Τι ήταν, η Βουλή των Αντιπροσώπων.
0: Εκλήθη να αποφανθεί επί ενός νομοσχεδίου που.
1: Ενός πακέτου. Προέβλεπε στην Ουκρανία.
0: Περαιτέρω ενίσχυση στρατηγική και οικονομική στην Ουκρανία. Ναι.
1: Δεν ήταν εύκολο να περάσει. Πέρασε όμως, γιατί ψήφισαν και πάλι κάποιοι από τους Ρεπουμπλικάνους. 18 Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές.
0: 18 ψήφισαν και ένας ανεξάρτητος ή 17 και ένας ανεξάρτητος. Κάτι τέτοιο. Έβλεπα εγώ 17 και ένας ανεξάρτητος.
1: Εν πάση περιπτώσει, έχουμε κάποιους οι οποίοι δεν ακολουθούν και πάλι από τους Ρεπουμπλικάνους, δεν ακολουθούν τη γραμμή του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Μάλιστα.
1: Το νομοσχέδιο τι προβλέπει? Αυστηρές οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Επανήλθε στη συζήτηση αυτό, δεν το θυμόμουν. Δεν το θυμόμουν μετά τη συνάντηση στην Αλάσκα, συγγνώμη. Απαγορεύει την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου. Τρίτον, εγκρίνει 8 δισεκατομμύρια δολάρια στρατιωτική βοήθεια για την Ουκρανία.
0: Ναι.
1: Δεν το λες και λίγο το ποσό. Βέβαια, η πορεία του νομοσχεδίου, για να σας ενημερώσουμε πλήρως, είναι το επόμενο στάδιο είναι η Γερουσία. Που εκεί δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα περάσει.
0: Εν τω μεταξύ, έχουμε σε ό,τι αφορά το Ουκρανικό μία σχεδόν ταυτόχρονη παρέμβαση, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Από την πλευρά των. Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Βλαντιμίρ Πούτιν.
1: Του Βλαντιμίρ Πούτιν, ναι.
0: Ναι, δηλαδή μία παρέμβαση που, στην οποία εμφανίζονται και οι δύο έτοιμοι να τερματίσουν τον πόλεμο, εάν βέβαια περάσει το δικό τους.
1: Ναι. Ακριβώς, αυτό ήθελα να πω. Θα με πεις γκρινιάρα πρωί-πρωί, πρασκευιάτικα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά η παρέμβαση στην πλευρά του Βλαντιμίρ Πούτιν ότι θα συζητήσουμε εφόσον λάβουμε υπόψη μας ή δεχτούμε αυτά που συμφωνήθηκαν στην Αλάσκα μεταξύ Πούτιν και Τραμπ, δεν ήταν και πολύ βολικά, θα έλεγα, για την Ουκρανία. Γιατί ουσιαστικά είχε αποδεχτεί ο Ντόναλντ Τραμπ την ατζέντα, τη ρωσική ατζέντα.
0: Ναι.
1: Άρα δεν ξέρω κατά πόσον είναι εύκολο και βρισκόμαστε σε στάδιο που έχουν γίνει βήματα προς την κατεύθυνση της ειρήνης.
0: Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν. Εδώ που τα λέμε, ίσως και να ήταν. Εντάξει.
1: Να θυμηθούμε ότι ο πόλεμος αυτός κρατάει 4,5 χρόνια. Και φαίνεται και η Ρωσία. Καταρχάς διαψεύτηκαν αυτοί που λέγανε ότι θα ήταν θέμα ορών για τη Ρωσία.
0: Λοιπόν, θα σας πούμε περισσότερα. Έχουμε και φρέσκες δημοσκοπήσεις. Να σας πούμε μια στιγμή όμως να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από τη Σοφία Τσικινιώτη και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Τετάρτη εκλογή του στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος. Στο Μαυροβούνιο, ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου στο Ρώσο ομολογό του. Φτάνουν οι μάχες, τον καλεί σε συνάντηση για να συμφωνήσουν το τέλος του πολέμου. Έτοιμος για συμβιβασμούς ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Σε τέλμα οι έμεσες διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Με νέες επιθέσεις απειλεί η Χεσμπολά, η οποία απορρίπτει τη συμφωνία Τελαβίβ-Βηρητού όσο ο Ισραηλινός στρατός παραμένει στο Λίβανο. Νέα ανταρσία Ρεπουμπλικανών, κατά του Ντόναλντ Τραμπ, η Βουλή ενέκρινε νέα βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώσεις στη Ρωσία. Εμπριστική επίθεση σε 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής τα ξημερώματα στο Μαρούσι. Την πόρτα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα θα περάσουν σήμερα οι 13 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη, στο μικροσκόπιο και συγγενείς των συλληφθέντων. Άστατος και ζεστός ημέρα ο καιρός, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Έχει μια δυναμία στο φιλικό Όλυμπιο. Το έχω καταλάβει.
1: Εσύ
0: και Πανανίδου, ναι, το ξέρω. Λοιπόν, πώς το είπε ο Βλαδίμηρο, ο κύριος Πούτιν εννοώ, ότι είσαι ευπρόσδεκτος, Βολοντίμηρε, έλα από εδώ να τα πούμε.
1: Έλα από εδώ. Αυτό δε. Ενώ ο Βολοντιμίρ.
0: Ναι, έλα από εδώ να τα πούμε.
1: Λέει σε ουδέτερο έδαφος.
0: Ναι.
1: Γιατί από την αρχή του λένε, έλα στη Μόσχα να συζητήσουμε. Καταλαβαίνεις. Και του έριξε και το καρφί. Εάν και έπρεπε να κάνεις εκλογές πριν από 2 χρόνια και δεν έκανες.
0: Ναι, και την νομιμοποίησή σου θα την κρίνει, πρέπει να την κρίνει μια διεθνής. Πώς το λέμε,
1: να κάνουμε επιτροπή.
0: Ναι, να
1: επιτροπή,
0: κάνουμε μια επιτροπή.
1: Μια τριμελή επιτροπή από 5-6 άτομα.
0: Ναι. Αχ, Θεέ μου. Πάντως παρέλαβε την επιστολή, λέει. Την παρέλαβε την επιστολή.
1: Που δεν την έστειλε πίσω.
0: Ναι, και θα την διερευνήσει. Λοιπόν, εντάξει, τώρα είναι. Καταλαβαίνει κανείς ενδεχομένως και λίγο για τα μάτια του κόσμου όλα αυτά. Παρά το γεγονός ότι η κινητικότητα είναι πάντα ευπρόσδεκτη, ακόμη και αν είναι για τα μάτια του κόσμου, σε ένα πόλεμο που συνεχίζεται επί 4,5 χρόνια.
1: Βέβαια, και που έχουν μεγάλες απώλειες και οι δύο πλευρές.
0: Ναι.
1: Γιατί και η Ρωσία έχει μεγάλες απώλειες, και δεν μιλάω για την οικονομική αιμορραγία και για το κόστος που πληρώνει ο υπόλοιπος πλανήτης. Γιατί και τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο τον πληρώνουμε, είναι ένα κεφάλαιο της ακρίβειας.
0: Θεωρείς πάλι καλά που έχουμε και την κολυσίδα και μαθαίνουμε καμιά είδηση. Καταλαβες.
1: Μα αφήσουμε τις δημοσκοπήσεις. Θέλεις να πάμε στο Πασόκ. Να πάμε στο Πασόκ.
0: Δεν έχει και το Πασόκ. Τα όργανα δεν άρχισαν τα όργανα. Δεν έχουν όργανα.
1: Παντού έχουν αρχίσει τα όργανα.
0: Τα όργανα, καλά. Έχουν όργανα.
1: Παντού έχουν αρχίσει τα όργανα. Τόπου δεν έχουν όργανα. Κοιτάνε πώς θα προετοιμαστούν.
0: Τι έχουν
1: στις εκλογές.
0: 12 η ώρα τι έχουν πολιτική.
1: Πολιτικό
0: συμβούλιο.
1: Ναι. Συμβούλιο.
0: Αυτοί τα λένε. Πότε πολιτική γραμματεία, πολιτικό συμβούλιο, πολιτικό γραφείο.
1: Το ίδιο
0: πολιτικό
1: είναι.
0: Αυτό το ίδιο.
1: Εκτελεστικό γραφείο παλιά, πόσο παλιά πήγα τώρα.
0: Τα στελέχη, τα ανώτατα.
1: Ναι, βέβαια. Τώρα
0: ναι,
1: στο πολιτικό συμβούλιο τα ανώτατα στελέχη.
0: Φαντάζομαι θα είναι μια ωραία ατμόσφαιρα σήμερα στο Πασόκ.
1: Το Πασόκ δεν είναι σε εύκολη θέση. Ναι, από εκεί που το αφήγημά του ήταν θα είμαστε πρώτοι με μία ψήφο διαφορά, τώρα φαίνεται η μάχη να δίνεται όχι για τη δεύτερη θέση που λέγαμε, για την τρίτη.
0: Για την τρίτη, δεν ξέρω.
1: Κοίταξε. Γιατί μισές δημοσκοπήσεις το δίνουν τρίτο και άλλες μισές τέταρτο.
0: Λοιπόν, εγώ βλέπω τη δημοσκόπηση, κάτσε, έχουμε και. Έχουμε
1: μια δημοσκόπηση μέτρων ανάλυσης
0: και έχω και προράτα.
1: Α, έχεις φρέσκια.
0: Έχω φρέσκια. Θες να σου πω τη φρέσκια.
1: Ναι, τη φρέσκια πας.
0: Λοιπόν, έγινε για την Εφημερίδα των Συνταχτών. Α πούμε τώρα. Το βλέπεις εδώ πέρα, είναι και στα. Έχει τίτλο, έχει τίτλο Αναδιάταξη πολιτικού σκηνικού είναι ο τίτλος της εφημερίδος.
1: Θα τα δούμε.
0: Να πω εγώ, να δώσω πόνο με προράτα και μετά εσύ με μέτρων, έτσι. Ωραία, λοιπόν, πάμε. Ποσοστά κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Νέα Δημοκρατία, ποσοστό 24% στην πρόθεση ψήφου, ε.
1: Δεν έχει ναι, κάνει ναι. Πρόθεση, είναι η πρόθεση.
0: Ελλάς, 14,5.
1: Μάλιστα.
0: Ελπίδα για τη Δημοκρατία, 9,5. Όχι. Πασόκ, 8,5.
1: Μάλιστα, τέταρτο.
0: Ναι. Ελληνική Λύση, 8.
1: Ναι.
0: Κουκουέ, 6. Πλεύση Ελευθερίας, Φωνή Λογικής, 3,5. Το ξαναπώ.
1: Μάλιστα.
0: Το ξαναπώ το τελευταίο. Πλεύση Ελευθερίας. Κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Και Φωνή
0: Λογικής. 3,5. Μέρα 25-3. Δημοκράτες και Νέα Αριστερά 1%. Και Νίκη 0,5. Άλλα κόμματα 2,5. Αναποφάσιστη το 12,5%.
1: Μάλιστα.
0: Καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Κυριάκος Μητσοτάκης 26. Ακολουθούν Αλέξης Τσίπρας 16, Βελόπουλος 7, Καριστιανού 6, Ανδρουλάκης 6,
1: μάλιστα.
0: Κωνσταντοπούλου Κουτσούμπας 3%.
1: Μάλιστα.
0: Δεν χρειάζεται να σου πω κάτι άλλο, θα μου πεις εσύ μέτρο.
1: Όχι, όλα. Θα σου πω εγώ μέτρο.
0: Για λέγε μέτρο.
1: Μέτρο. Θα περάσω απευθείας στην εκτίμηση για να έχουμε και τα.
0: Ναι, τώρα.
1: 28,5 η Νέα Δημοκρατία. 28,6 είχε στην προηγούμενη μέτρηση.
0: Ναι.
1: Δεύτερο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, Ελλάς, με 15,2.
0: Το Μέγκα, έτσι μιλάμε τώρα
1: ναι,
0: για,
1: ναι, για το Μέγκα. Μέτρο ανάλυση και το
0: Μέγκα.
1: Για το Μέγκα.
0: Δεύτερη η Ελλάς, 15,2.
1: Ναι. Μάλιστα. Τρίτο το Πασόκ με 11,2. Πρόσεξε. Το Πασόκ είχε 15.
0: Έχασε 4 μονάδες.
1: Έχασε
0: δηλαδή.
1: Σχεδόν 3,8 μονάδες.
0: Η Νέα Δημοκρατία είναι ίσα βάρκα, ίσα νερά, νομίζω.
1: Ακριβώς.
0: 28,6, 28,5. Εντάξει.
1: Ναι. Λοιπόν, 15,2 Τσίπρας, 11,2 Πασόκ, Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, 10,4. Τέταρτο κόμμα.
0: Μάλιστα. Και μετά, για
1: και μετά. Μετά είναι η Πλεύση Ελευθερίας με 6,8.
0: Όχι, ρε, 10, η Ελληνική Λύση δεν είναι, νομίζω. Η Ελληνική Λύση που είναι. Μπορεί να κάνω. Όχι, εσύ τα λες καλά. Ναι. Δεν έχω τα γυαλιά μου, εγώ έχεις δίκιο.
1: Και είναι πολύ μικρά.
0: Ναι.
1: 6,8 η Πλεύση Ελευθερίας από 10,4 όμως. 4 μονάδες, περίπου.
0: Και η Ελληνική Λύση.
1: Ελληνική Λύση, μεγάλη βουτιά. 4,2 μονάδες χάνει, με 6%
0: από 10,2.
1: Είναι, από 10,2.
0: Και το κουκουέ βουτιά.
1: Και το κουκουέ.
0: Αυτό είναι εντυπωσιακό.
1: 5,8 από 8,4.
0: Ναι. Αυτό είναι εντυπωσιακό.
1: Βέβαια. Και μετά δίνει στο 3,3. Στο 3, προσπαθούμε να τα δούμε χαρά η χαρά Γιαννοπούλου.
0: Για μας γκρινιάζει και δίκιο για τα μικρόφωνα.
1: Είναι, είναι πάρα πολύ μικρά. 3,1 λοιπόν το Μέρα 25.
0: Ναι.
1: Σταθερό. 3,1 είχε και στην προηγούμενη μέτρηση.
0: Καταλληλότερο για, καταλληλότερος για πρωθυπουργό. Ε? Να πάμε.
1: Να πάμε, ναι.
0: Μητσοτάκης 28, Τσίπρας 14, Ανδρουλάκης
1: 6.
0: Καρισιανού 6. Δημοφιλίες
1: 4, Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι. Δημοφιλίες Κωνσταντοπούλου.
1: Όχι, όχι, 4. Μετά το 4 Κωνσταντοπούλου. Ναι, ναι, ναι. Χαμηλά. Ναι,
0: και και στις δημοτικότητες βλέπω πιο δημοφιλής η Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι, και η κυρία
0: 39. Καρισιανού πρώτη, όχι, συγγνώμη, Καρισιανού 39 και μετά κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι.
0: Και μετά Μητσοτάκης, Κυριάκος 32, Κουτσούμπας 30. Καλά, αυτό δημοφιλίες είναι με ποιον θα πήγαινες για μια μπύρα, ας πούμε. Ναι. Αυτή είναι η δημοφιλία. Το κέριο είναι το καταλληλότητα για πρωθυπουργό.
1: Ναι. Εντάξει, έχεις δύο πρώην πρωθυπουργούς, δεν είναι ψηλά εδώ. Δεν είναι παράλογο τώρα μεταξύ μας.
0: Το γερό χαστούκι για το ΠΑΣΟΚ είναι η συναξιολόγηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και για το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα και για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Άστα βράστα. Αρνητική γνώμη έχει το 80%. 79% για τον Ανδρουλάκη, 80% για το ΠΑΣΟΚ. Αρνητική αξιολόγηση, ναι, για το, την αντιπολίτευση,
1: για την αντιπολίτευση που κάνουν. Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Και μετά μου λες ότι θα συζητήσουμε στο Πολιτικό Συμβούλιο. Άμα έχουν να συζητήσουν.
0: Δηλαδή, πρόσεξε, όταν η αξιολόγηση του Πρωθυπουργού μετά από 7-7,5 χρόνια, πόσο είναι, είναι αρνητική στο 66, έτσι, ένα 30% λέει θετική. Ναι. Και τη αντιπολίτευση είναι 80.
1: Κάτι πάει λάθος.
0: Κάτι δεν πάει καλά.
1: Κάτι δεν πάει καλά. Εντάξει, και το βλέπεις τώρα. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, το ΠΑΣΟΚ προέκυψε ως αξιωματική αντιπολίτευση μετά τη διέλυση του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι
0: του
1: δεν
0: ΣΥΡΙΖΑ,
1: είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Ήρθε ο κύριος Τσίπρας, μαζεύει το μαγαζί και επανέρχεται στη θέση. Στις δημοσκοπήσεις, στη δεύτερη θέση.
0: Βέβαια, κάτσε να σου πω τώρα. Κάτσε να σου πω.
1: Ένα πράγμα. Είναι και ομάδα κρούσης, βέβαια, ο κύριος Ανδρουλάκης, έχω να σου πω.
0: Ναι, και ένα πράγμα το οποίο λένε στο ΠΑΣΟΚ. Οι ΠΑΣΟΚΙ πήγαν από εκεί, ναι. Που λένε στο ΠΑΣΟΚ. Και εγώ νομίζω ότι σε αυτό έχουν δίκιο. Πέστε να με φάτε τώρα, εδώ. Στείλτε μηνύματα, πέστε να με φάτε. Είναι ότι θα πρέπει να περιμένουμε ακόμα ένα διάστημα για να κάτσουν οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή για να κατακαθίσουν.
1: Γιατί τώρα είναι οι μέρες, ναι, μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων. Πάντα παραδοσιακά είναι ψηλά τα κόμματα μόλις ανακοινωθούν.
0: Αυτό.
1: Και μάλιστα με αυτό τον πομπόδι τρόπο, τον καλοσχεδιασμένο επικοινωνιακά.
0: Αυτό, αυτό που λες.
1: Και θυμίζουν την περσινή περίοδο που ήταν πάλι δεύτερο κόμμα η κυρία Κωνσταντοπούλη, τρίτο στο ΠΑΣΟΚ και επανήλθε στη δεύτερη θέση, ναι, στο ΠΑΣΟΚ. Άρα
0: σου λέει κάτσε να περάσουν, να περάσει το καλοκαιράκι για να καθίσει κιόλα ο κουρνιακτό κλπ. Και να δούμε. Εντάξει, εγώ το ακούω αυτό.
1: Ναι.
0: Το ακούω. Λοιπόν, άλλα νέα. Πάμε να δούμε προσέλιδα εφημερίδων.
1: Ναι, να τα δούμε. Πάνω κάτω σα έχουμε περιγράψει τα μεγάλα θέματα. Έχω να σου πω διάφορα παραπολιτικά, αλλά θα το δούμε στη συνέχεια. Για παράδειγμα, μένα, σου λέγω ότι εξαφανίστηκε ο κύριος Νιφούδης από το κόμμα Τσίπρα. Παρακολούθησα μία συνέντευξή του.
0: Εξαφανίστηκε.
1: Να το πω. Δεν τον βλέπουμε να βγαίνει τόσο πολύ σε
0: καλά, δεν είναι και το πιο γερό χαρτί μετά από. Αφού έχει πει καραγκιόζη. Αυτό είναι που είχε πει καραγκιόζη τον κύριο Τσίπρα.
1: Και δεύτερον, παρακολούθησα μία συνέντευξή
0: του. Παλιά, παλιά, όταν ήταν στο κόμμα.
1: Μετάνιωσε τώρα τι. Πριν δύο σχεδόν δεκαετίες.
0: Και τι έγινε, Χατζηγιαβάτη. Όχι, συγγνώμη.
1: Παρακολούθησα μία συνέντευξή του που ειλικρινά έμεινα άφωνη, σπίτσλε. Όπω λένε στο ωραίο Λεωνίδιο. Γιατί περιέγραφε, είχε πάρει και τον άλογο ύφος, πόσοι εργαζόμενοι στην επιχείρησή του είχε επιχειρήσει ο κύριος Νιφούδης. Μετά το πρώτο 15ήμερο δεν έχουν να φάνε.
0: Ναι.
1: Το περιέγραφε ο άνθρωπος τα λοιπά. Ρωτάει δημοσιογράφος, μα γιατί δεν τους κάνετε αύξηση.
0: Ναι.
1: Και εκεί απάντησε ότι μα οι επιχειρήσεις έχουν ένα συγκεκριμένο
0: προϋπολογισμό.
1: Οι επιχειρήσεις έχουν ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό.
0: Ναι. Είναι λίγο νεοφιλελευθεριστάν αυτό.
1: Ναι.
0: Το λες και λίγο έτσι.
1: Δηλαδή,
0: αλλά δηλαδή αυτά δεν τα λένε ούτε οι κυβερνικοί. Οι κυβερνικοί γυρίζουν και λένε ο πρωθυπουργός πρώτος. Δώστε λεφτά στον κόσμο αν βγάζετε επιχειρήσεις ή εν πάση τόση, εάν θέλετε προσωπικό αξιόλογο για να γίνετε δουλειά, να πληρώνετε
1: τους
0: εργαζόμενους.
1: Δηλαδή, στις επιχειρήσεις ποιος θα κάνει την αύξηση στους μισθούς.
0: Δεν ξέρω.
1: Εγώ, εσύ να τα αποφασίσουμε.
0: Είναι αυτό που λέμε κρίση συνείδησης ή σύγχυση. Δεν ξέρω.
1: Ήταν απολαυστικό.
0: Πάντως το τσίμπησε αυτό που λες, το τσίμπησε, είδα και η ομάδα Αλήθεια. φωτιάς.
1: Α, ναι.
0: Ναι, βλέπω την παρακολουθείς.
1: Πολλές μέρες το έχω δει. Όχι, δεν την παρακολουθώ.
0: Α, όχι. Αλλά... Εντάξει. Λέω τώρα, την καρφώνω τώρα, κατάλαβες.
1: Δεν μπορείς να
0: πεις. Την καρφώνω.
1: Καλός άνθρωπος, καλός.
0: Ναι, εννοείται, εννοείται.
1: Καλός άνθρωπος.
0: Εγώ είμαι με την ομάδα μνήμης. Υπάρχει αυτή η ομάδα μνήμης που υπήρχε μια ομάδα μνήμης.
1: Ξέρεις, αυτές οι ομάδες δεν μου βγαίνουν.
0: Δεν ξέρω ούτε εγώ.
1: Τους κάνω λέει, δεν μου βγαίνουν, αλλά...
0: Λοιπόν, σε άλλα νέα τώρα.
1: Γι' αυτό δεν την αγαπούσαν εδώ που τα λέμε, κάποιοι δεν αγαπούσαν την ομάδα αλήθειας, γιατί τέτοια τσίμπα και τέτοια έβγαζε.
0: Ναι, η ομάδα αλήθειας που λέει έκανε δολοφονία χαρακτήρων. Αυτά, δηλαδή, πρόσεχε, δεν ξέρω δολοφονία.
1: Όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, προσέχεις, ναι. Τι λες, τι να κάνουμε.
0: Υπενθύμησε παλαιότερες δηλώσεις. Αυτό
1: είναι κάτι που εμείς το υφιστάμεθα.
0: Ναι, εννοείται.
1: Άμα πεις κάτι, το βρίσκει μπροστά σου.
0: Κανονικά. Λοιπόν, ορίστε, εσύ το έμαθες σήμερα το πρωί.
1: Ναι.
0: Η ώρα το 8 παρακάτι,
1: ναι.
0: Και η εφημερίς καθημερινή
1: ως πληροφορία ξεκινώ,
0: το έχει ως πληροφορία της στήλης. Το είχε, δηλαδή για να το να είναι τυπωμένο σήμερα στην εφημερίδα. Το είχε από χθες.
1: Ναι, γιατί είναι μεγάλος ρεπόρτερ ο φίλος μας.
0: Ναι, και λέει ο φίλος μας ο Σταύρος, ο πάντων εδώ, είναι ρεπορτεράρα. Και λέει ότι ο Πρωθυπουργός ήθελε για τη θέση αυτή κάποιο στέλεχος πρώτης γραμμής που να προέρχεται από την βαθιά Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή το αυτό που λέμε σάρξ εκ της αρκός. Λοιπόν, πάμε να δούμε πρωτοσέλιδο, κύριο θέμα στην εφημερίδα Καθημερινή. Γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο. 16.219 λιγότερες αιτήσεις εκπαιδευτικών φέτος σε σύγκριση με το 23. Το πιστεύετε? Είναι αλήθεια. Διαβάζω από το ρεπορτάζ γιατί έχει ενδιαφέρον νομίζω.
1: Ναι.
0: Μειώνονται οι πτυχιούχοι που κάνουν αίτηση για διορισμό σχολεία. Σύμφωνα με στοιχεία του ΑΣΕΠ, φέτος κατέθεσαν αίτηση για να ενταχθούν στους πίνακες για διορισμό σε θέση μόνιμου ή πρόσληψη σε θέση αναπληρωτή. 136.059 εκπαιδευτικοί το 23 ήταν 152.278, δηλαδή φέτος λιγότεροι 16.000. Πολλοί νέοι κυνηγούν μια θέση στα ιδιωτικά σχολεία για να βρίσκονται κοντά στο σπίτι τους, αλλά και γιατί πιστεύουν ότι έχουν περισσότερες επαγγελματικές προοπτικές. Δηλαδή, ο λόγος, λένε οι εκπαιδευτικοί που μειώνεται, οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, ναι, που μειώνεται το ενδιαφέρον, είναι οικονομικός. Και έτσι το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να καλύψει τα κενά, προχωρεί σε προσλήψη ταξιούχων δασκάλων. Δηλαδή, αντί να τονώσουμε λίγο τους μισθούς των εκπαιδευτικών, ηρίστε παρόδο.
1: Εγώ νομίζω το δημόσιο πια, ναι, δεν προσελκύει. Εγώ το βλέπουμε και στον ιατρικό τομέα.
0: Να σου πω γιατί δεν προσελκύει.
1: Γιατί είναι πολύ χαμηλούς μισθούς,
0: ναι,
1: πρώτον.
0: Για να έχουν υπόψη τους και οι ακροατές μας. Και όλοι όσοι πολλές φορές κουνάμε και το δάχτυλο στους δασκάλους και τους εκπαιδευτικούς κλπ. Ξέρεις, αυτά έλεγε η Μακαρίτσα, η γιαγιά μου, και το έχω υιοθετήσει. Να τα λέμε, παιδί μου, σε λεφτά. Τι σημαίνουν όλα αυτά, σε λεφτά. Σε λεφτά, λοιπόν, σημαίνει ότι ένας άνθρωπος ηλικίας, να πω 47 χρονών, σήμερα.
1: Να πει 47.
0: Με πτυχίο μεταπτυχιακό και διδακτορικό.
1: Για πες μισθό.
0: Που έχει, ας πούμε, 7 χρόνια προϋπηρεσίας, είναι ζήτημα εάν παίρνει 1000 με 1100 ευρώ μισθό.
1: Και εγώ την ίδια.
0: Αυτός είναι ο μισθός που παίρνουν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές για να μάθουν γράμματα τα παιδιά μας. Το λέω γιατί δεν έχουν υπόψη μας τι σημαίνει όταν λέμε χαμηλούς μισθούς. Πολλοί σου λέει τι σημαίνει χαμηλός μισθός. Παίρνει 1500 ευρώ. Δεν του φτάνουνε.
1: Ούτε με κι άλλη δεν βλέπει αυτό το μισθό.
0: Αυτά.
1: Διότι οι εκπαιδευτικοί πληρώνονται με βάση το ενιαίο μισθολόγιο, το οποίο δίνει πολύ χαμηλούς μισθούς και στο δημόσιο, ναι, είναι επί 12. Δεν έχουν, να θυμίσω ότι δεν υπάρχουν δώρα. Κάποιοι δεν συνυπολογίζουν λοιπόν αυτά. Εγώ έχω ανάλογο μισθό γύρω στα 1100 για άνθρωπο που έχει ακόμα μεγαλύτερη προϋπηρεσία στο
0: δημόσιο. Και μια κουβέντα. Πολύ καλά κάνει η κυβέρνηση και εγώ πρώτος σηκώνομαι και χειροκροτώ σε ό,τι αφορά την οικονομική ενίσχυση των συνελλήνων που φυλάνε θερμοπύλες. Δηλαδή των ενστόλων μας, έτσι, που φυλάνε θερμοπύλες. Βέβαια, και δεν φυλάνε όλοι οι ενστόλοι θερμοπύλες, αλλά εν πάση περιπτώσει φυλάνε. Φυλάνε. Και το δέχομαι και μπράβο και χειροκροτώ. Όπως τους ενστόλους, οι οποίοι κάθε καλοκαίρι δίνουν μάχη με τις φλόγες, ρισκάροντας τη ζωή τους. Ή οι άλλοι ένστολοι που τα έχουν βάλει με το οργανωμένο έγκλημα, οι αστυνομικοί, και ρισκάρουν επίσης. Ναι, χειροκροτώ όρθιο.
1: Αυτούς όμως που μορφώνουν τα παιδιά μας.
0: Μαθαίνουν γράμματα τα παιδιά μας. Μαθαίνουν γράμματα.
1: Βέβαια,
0: σε δύσκολους καιρούς.
1: Θα σου πει κάποιος ότι το να επιλέγεις να είσαι εκπαιδευτικός είναι λειτουργήμα. Δεν εξαρτάται από τα χρήματα.
0: Καλά, λειτουργήμα είναι. Ναι.
1: Αλλά να μπορεί να ζήσει κιόλας ο άνθρωπος.
0: Δεν αποφάσισαν να ακολουθήσουν την ασκητική, να πάνε σε μια σπηλιά στο Άγιο Άγιον Όρος ή στα Μετέωρα, πούμε, να ζήσουν. Οι άνθρωποι λειτουργήμα κάνουν, πρέπει να επιβιώσουν.
1: Δεν ξέρω αν η παροχή των δύο ενοικίων σε αυτούς που υπηρετούν στην Παραμεθόριο μπορεί να λύσει τα οικονομικά τους προβλήματα. Τα βάλαμε όλα στο τραπέζι.
0: Όλα.
1: Όλα, δεν άφησαμε τίποτα.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα μερικά άλλα θέματα από την Καθημερινή. Δεύτερο θέμα, πολύ ωραίο και πολύ ενδιαφέρον. Μια εντυπωσιακή φωτογραφία με τις πρώτες γυναίκες εθελόντριες του ελληνικού στρατού. Είναι στο θάλαμο. Εκεί βλέπουν τα κρεβάτια τους και λίγο σαστισμένες βλέπουν και τις στολές τους. Παρουσιάστηκαν, γράφει Λεζάντα, χθες στο κέντρο εκπαίδευση υλικού πολέμου Λαμίας, οι πρώτες από τις 72 γυναίκες που επέλεξαν να υπηρετήσουν ως εθελόντριες στον ελληνικό στρατό. Οι αιτήσεις που έφτασαν στα στρατολογικά γραφεία του ΓΕΣ ξεπέρασαν κατά πολύ τις αρχικές προσδοκίες, καθώς περισσότερες από 170 γυναίκες εκδήλωσαν εγγράφος το ενδιαφέρον να καταταγούν. Να δω πώς θα μείνουν από αυτές όμως, έτσι.
1: Ναι, ήταν αυξημένο το ενδιαφέρον, έμαθα όμως.
0: Ναι.
1: Και θα γίνει και νέα προκήρυξη.
0: Βλέπω επίσης μία εντυπωσιακή φωτογραφία. Θάβεται κάτω από τόνους σκουπιδιών η Κούβα. Τεράστιο πρόβλημα.
1: Πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Και ετοιμασίες για αύξηση των ροών κατά 20% εν ώψη του καλοκαιριού. Έχουμε αύξηση των μεταναστευτικών ροών.
1: Ναι.
0: Τώρα άκου και το άλλο. Με συγχωρείς, το λέω, τα πήρα όλα, αλλά δεν έχει σημασία. Πολλούσαν κλεμμένα γιώτα χ με το κλειδί στο χέρι.
1: Καλή. Να, να μην το
0: αγοράσεις. Αυτό
1: εσύ.
0: Κι αν είναι πίσνα. Έλα, σε ζάλισα. Σε ζάλισα.
1: Εγώ πρώτο θέμα είναι το αυτονόητο. Συναλλαγές με το δημόσιο, βρείτε με ένα κλικ που είναι ο φάκελός σας.
0: Έκανε, δώσαν συνέντευξη.
1: Ναι, ναι, παρουσιάστηκε χθες. Θυμάσαι ότι ήταν σε ένα νομοσχέδιο που είχε περάσει ο κ. Χατζηδάκης, το είχε παρουσιάσει. Ναι. Που ήταν στην υπηρεσία του πολίτη. Πώς θα διευκολύνει τον πολίτη.
0: Κοίτα, σε αυτά σκίζουμε. Δηλαδή, το έχουμε ξαναπεί, το ψηφιακό κράτος στην Ελλάδα είναι πρωτοπορία. Και μάλιστα, φίλοι, το έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή και θα το ξαναπούμε. Πολλοί φίλοι από το εξωτερικό, ας πούμε η Γερμανία.
1: Το pop.gr το παρακολουθούσαν, θυμάσαι.
0: Σαστισμένοι και δεν τα έχουν αυτά που έχουμε εμείς, βέβαια, σε άλλες χώρες. Π.χ. πρώην Βαλτικές. Είναι πιο μπροστά. Ή στη Φιλανδία, ας πούμε, σκανδιναβικές. Αλλά υπάρχουν χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία.
1: Δεν περνάει από το μυαλό σου.
0: Που δεν τα έχουν αυτά. Και όμως δεν τα έχουν.
1: Και βοήθησε πάρα πολύ η περίοδος του κορονοϊού να τρέξουμε εδώ. Θυμάσαι και την πλατφόρμα για τα εμβόλια που πάρα πολλοί έλεγαν ότι ήταν πρωτοπόρα. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, οι γυναίκες του στρατού.
0: Τα στρατά που λέμε, μάλιστα.
1: Ο ελληνικός στρατός κατατάχθηκαν οι πρώτες εθελόντριες στις πολυκατοικίες ανακαινήσεις χωρίς εντάσεις. Αυτά είναι τα πρώτα θέματα.
0: Εσύ θα πήγαινες, Φανταρίνα. Φανταρίνα θα πήγαινες, εσύ όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ναι. Όχι. Να το πω τώρα. Λοιπόν, ποιοι είναι οι σκιώδεις υπουργοί του ΠΑΣΟΚ?
0: Έλα, λέγε.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης δημιουργεί ομάδα κρούσης που θα λειτουργεί σε κύκλους.
0: Έλα, λέγε, μπες στο ρεπορτάζ, δεν το έχουμε ενδιαφέρει.
1: Τα ονόματα που ξέρω εγώ θα στα πω τώρα και θα μπω μετά στο ρεπορτάζ.
0: Ναι, καλά,
1: να τα δω, είναι του κυρίου Κατρίνη, της κυρίας Αποστολάκη, του κυρίου Γερουλάνου μεταξύ των πρώτων.
0: Δηλαδή όλοι υποψήφιοι αρχηγοί, υποψήφιοι πρόεδροι.
1: Ναι, και φαντάζομαι να μην μείνει εκεί μόνο.
0: Εγώ έρχομαι στην απογευματινή. Έχει τίτλο «Οξυγόνο σε 190.000 δανειολήπτες, ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου». Από πότε ισχύει και για ποιους πραγματικά ιστορική απόφαση? Σταθμός, δεν είναι σχήμα λόγου. Ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα γίνεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι στο σύνολο του ποσού. Αναλυτικά παραδείγματα θα έχουμε και εμείς ρεπορτάζ στη συνέχεια. Διαβάζουμε επίσης στο χακί οι πρώτες εθελόντριες. Αυτή η φωτογραφία είναι σε όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τέλος το χάος σε μια πλατφόρμα, όλη πορεία των αιτήσεων στο δημόσιο. Είπαμε η συνέντευξη που έδωσαν χτες τα στελέχη του κυβερνητικού επιτελείου, ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Παστεργίου. Μπορείς να παρακολουθείς ψηφιακά την πορεία της αίτησής σου. Mm-hmm. Και ο υποδικητής και η Ελλάς, η ζωή αποκάλυψε τις υποκλοπές ΣΥΠ υπό τον Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θα σου πω. Διαβάζω για την ομάδα κρούσης. Λέει ότι οι σκιώδεις υπουργοί δεν θα είναι αυτοί που είναι υπεύθυνοι των τομέων. Παραμένει ερωτηματικό λοιπόν ποια θα είναι. Διαβάζω ότι θα είναι και ο Γιάννης Πανούσης, αυτήν θυμάσαι πρώτο κύμα διεύρυνση.
0: Η Μυρτώ το έχει το ρεπορτάζ, νομίζω.
1: Η Λαγιούτη. Ναι. Διαβάζω όμως την πρότασή για την ομάδα κρούσης εκτός από τα ονόματα που ανέφερα, δηλαδή Γερουλάνος, η κυρία Αποστολάκη, θα είναι ο κύριος Χριστοδουλάκης, θα είναι η κυρία Γιαννακοπούλου, θα είναι ο κύριος Κατρίνης, τον ανέφερα. Ο κύριος Μάντζος, ο κύριος Χριστίδης, εντάξει, όλα τα πρωτοκλασσά τα στελέχη. Ο κύριος Παραστατίδης, ο κύριος Κουκουλόπουλος.
0: Μάλιστα.
1: Όλα τα πρωτοκλασσά τα στελέχη, τα γνωστά στελέχη. Έλα να πάω εγώ.
0: Εφημερίδες συνταχτών.
1: Πρώτο θέμα είναι η προράτα. Η έρευνα της προράτας. Σας δώσαμε μια πρώτα γεύση. Για την εφημερίδα, τα νέα κόμματα προκαλούν αναδιάταξη πολιτικού σκηνικού. Είναι ο τίτλος της εφημερίδας. τέσσερα κεφαλάκια στο ζωνάρι. Νίκος Ανδρουλάκης, Αλέξης Τσίπρας, Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρία Καριστιανού. Φαίνεται πιο μπροστά να είναι ο Αλέξης Τσίπρας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από πίσω ο Καριστιανού Ανδρουλάκης, για να κάνω ακριβή περιγραφή. Και το 41% τρέμει μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη.
0: Άρα το 59 δεν τρέμει.
1: Το 59 όχι.
0: Α, γιατί δεν ξέρω, έτσι όπως το.
1: Να σου πω, είναι αυτό που λέμε για το ποτήρι. Κάποιοι το βλέπουν μισό, ναι. Κάποιοι το βλέπουν μισογεμάτο. Εσύ το είδες.
0: Λέω, ρε παιδί μου, λέω.
1: Εγώ μισογεμάτο.
0: Ναι. Ριζοσπάστης. Στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου ανοίγει αύριο η αυλία των εκδηλώσεων. 52ο Φεστιβάλ Κνεοδηγητή. Να σου πω, το Φεστιβάλ Κνεοδηγητή γίνεται τώρα καλοκαίρι. Δεν γινόταν παλιά φθινόπωρο. Δεν ξέρω.
1: Ναι, αλλά το κάνουν καλοκαίρι. Τα φεστιβάλ γενικά νεολαιών γινόταν παλιά, πολύ παλιά όμως.
0: Πολύ παλιά, ναι, είμαστε.
1: Βάσει τη αυγή που γινόταν κλπ.
0: Διαβάζουμε επίσης τεράστιοι κίνδυνοι για το λαό και το περιβάλλον σε ακόμα μία αντιπυρική περίοδο. Και ένα ακόμα θέμα. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ανακοίνωσε για την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος σήμερα είναι.
1: Μάλιστα. Να περάσουμε. Ναι, το είπαμε ήδη εμείς. Ελεύθερος τύπος. Ξεκάθαροι κανόνες για εντός και εκτός σχεδίου. Νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας. Χρειάζονται αυτοί οι κανόνες, στην αλήθεια. Δεύτερο θέμα. Κύμα φυγής σε σύνταξη με 74.838 αιτήσεις στο τετράμινο. Κύμα φυγής λοιπόν για συνταξιοδότηση. Και βεβαίως η φωτογραφία που υπάρχει εδώ σε όλα τα πρωτοσέλιδα για την ίδια. Των γυναικών που κατατάχθηκαν, των πρώτων γυναικών που κατατάχθηκαν στο στρατό, οι πρώτες 72 εθελόντριες στο στρατό.
0: Εφημερίδα Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο «Χούντα η Τουρκία του Ερντογάν». Μάλιστα. Έκθεση καταπέλτης στην Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων. Κατατάσσεται στις μη ελεύθερες χώρες του κόσμου, με την κατάστασή της συνεχώς να επιδεινώνεται, σύμφωνα με έκθεση του Freedom House που κατατέθηκε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εντάξει. Δεν είναι ποτέ μονοδιάστατη, πρέπει να πούμε, η αντιμετώπιση της Τουρκίας από τις ΗΠΑ. Πολιτείες. Αυτό έχει μια σημασία. Αλλά το γεγονός ότι υπάρχει και αυτό καταγεγραμμένο, ναι, έχει τη σημασία.
1: Θυμίσω πάντως εγώ τη χθεσινή απάντηση του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών, ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να πάρει F-35.
0: Λοιπόν, διαβάζουμε επίσης σε μνημόνιο νέες περικοπές στις φοροαπαλλαγές. Θέλουν Κομισιόν και ΟΣΑ και προσφυγή από τον Μουρίνιο κατά της Άγκυρας. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταγγέλει ότι όταν ήταν προπονητής στη χώρα αυτή, δεν μπορούσε να μιλήσει ελεύθερα και να εκφράσει τις απόψεις του.
1: Μάλιστα. Εγώ περνάω στην εφημερίδα Κόντρα. Έρχονται εκλογικές αλλαγές σε κυβέρνηση και Μαξίμου, ο τίτλος. Κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο γραφείο του Πρωθυπουργού.
0: Α, μάλιστα.
1: Περιορισμένες μετακινήσεις υπουργών και υφυπουργών. Δεύτερο θέμα, το μεταναστευτικό. Συναγερμός για το μεταναστευτικό. Ξεφεύγει η κατάσταση σε Κρήτη και Γάβδο. Εκτόξευση των αφίξεων κατά 57% το Μάιο. Βέβαια, έχω να πω ότι παραδοσιακά την άνοιξη και τις αρχές του καλοκαιριού έχουμε τα μεγαλύτερα κύματα αφίξεων, γιατί είναι καλύτερος ο καιρός. Και συμπαράταξη, φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα, φουλάρουν τις μηχανές ώστε να είναι έτοιμοι για κάλπες ακόμη και μέσα Σεπτεμβρίου.
0: Εφημερίς Εστία κυκλοφορεί με τίτλο «Υποκαθεστώς διαρκούς παρακολουθήσεως με βιομετρικά οι δημόσιοι υπάλληλοι». Γνωμοδότηση βόμβα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί ρύθμιση για κάρτα κατά την προσέλευση με δακτυλικά αποτυπώματα DNA και ήριδα ματιού. Δεν ξέρω τώρα αν θα γίνει αυτό, αλλά ξέρω ότι στο εξωτερικό είναι δεδομένο εδώ και όχι δεκαετίες, έτσι. Αυτό ειδικά με την ήριδα του ματιού είναι τουλάχιστον 2 δεκαετίες.
1: Φαντάζομαι, εργαζόμενοι χτυπά την κάρτα, του μπαίνουμε μια κάρτα εισόδου, ξέρω εγώ. Εγώ να εφημερίδα Μανιφέστο.
0: Ναι, ναι.
1: Τι τρέχει με την ιέρια της κάθαρσης, φωτογραφία της κυρίας Τιχεροπούλου.
0: Ναι.
1: Ελληνικό FBI σε δικογραφία για παράνομες επιδοτήσεις. Το όνομα της Τιχεροπούλου φέρεται να κρατούσε σε κλειδωμένο ερμάριο, αυτή είναι η είδηση που είχαμε χθες, προσφυγές αγροτών, οι οποίες βάσει των πρώτων στοιχείων δεν είχαν ακολουθήσει τη θεσμική υπηρεσιακή διαδικασία. Mm-hmm. Μεταξύ των μελών που συνελήφθησαν για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση Αγρίνιο και Κοζάνη, περιλαμβάνονται σύμφωνα με πληροφορίες παραγωγή που είχαν κάνει προσφυγές. Αυτό είναι το πρώτο και το μοναδικό το θέμα που κυριαρχεί στο πρωτοσέλιδο του Μανιφέστο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε πανελλαδικές σήμερα.
1: Ναι.
0: Και σήμερα. Και εξετάζονται οι υποψήφοι σε λατινικά, χημεία και πληροφορική ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού, έτσι.
1: Βέβαια. Καλή επιτυχία.
0: Θεωρούνται μαθήματα κλειδιά τα σημερινά. Καλή επιτυχία. Τα παιδιά είναι ήδη μέσα, έτσι. Καλή επιτυχία και πάμε σιγά σιγά προς το τέλος, ε. Το τρίτο.
1: Νομίζω ότι τη Δευτέρα δίνουν το τελευταίο μάθημα από τα 4 βασικά μαθήματα και μετά μπαίνουν στα ειδικά μαθήματα.
0: Κάπως έτσι.
1: Να ρίξουμε και μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Είναι αυξημένη όπως κάθε φορά αυτή την ώρα. Σιγά σιγά βέβαια όσο κλείνουν τα σχολεία, κάπως ελπίζουμε ότι θα αποφορτιστεί. Ξεκινώ από την Αττική Οδό, γιατί έχουμε κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο σχεδόν από την αρχή της Αττικής Οδού. Κάποια έργα έχουμε εκεί. Φτάνει μέχρι περίπου την Κηφισίας και έχουμε και πάρα πολύ κίνηση και στα δύο ρεύματα στη Δουκή της Πλακεντίας. Κάθε μέρα αυτή την ώρα έχουμε κίνηση στη Δουκή της Πλακεντίας και στα δύο ρεύματα.
0: Ναι.
1: Στον Κηφισό η κίνηση ξεκινάει από τη Φιλαδέλφια στο ρεύμα καθόδου και φτάνει μέχρι το Περιστέρι. Στο ρεύμα ανόδου ξεκινάει από το σταθμό το Κντέλ και φτάνει μέχρι τη Λένορμαν. Δεν είναι και η χειρότερη εικόνα που έχουμε δει στον Κηφισό αυτή την ώρα. Στη Λεωφόρο Αθηνών από το Περιστέρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, αυτό που έχουμε κάθε μέρα, έχουμε κίνηση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Έχουμε πολλή κίνηση στην Ακαδημία, βλέπω στην Πατριάρχου Ιωακήμ Βασιλείου Σοφίας και Αμαλίας αυτή την ώρα. Στη Συγκρού ξεκινάει από το Ωνάσιο περίπου η κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα και φτάνει μέχρι την Αθήνα. Πολύ πολύ προσοχή. Και βλέπω και στην Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα αυτή την ώρα. Ηλιοπόλεως. Έχουμε στη Βάρη Σκοροπίου κίνηση αυτή την ώρα και στην Κατεχάκη. Και βεβαίως στην παραλιακή από Γλυφάδα μέχρι περίπου το λιμάνι του Πειραιά στο ρεύμα προς Πειραιά. Υπομονή, προσοχή.
0: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Έχουμε αρκετά μηνύματα.
1: Και έχουμε και πολύ ενδιαφέροντα θέματα.
0: Ναι.
1: Για τη δεύτερη ώρα, μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Πάντα την Κυριακή, από τις 7 μέχρι τις 9, συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος, με την Κυριακή Κλοκίτη, στον Αιγαίο Live 90.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι το κρίσιμο ερώτημα για τη Νέα Δημοκρατία είναι εάν μπορεί να εμφανιστεί πιο εξωστρεφής, πιο σύγχρονη, πιο ελκυστική σε πολίτες που σήμερα είτε παραμένουν πολιτικά αδρανείς είτε κοιτούν προς άλλες κατευθύνσεις. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου αναμένεται να συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότηση ομάδας κρούσης που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Δερμία μια κριτική στην κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστου ζωής, άσκησε χθες, μιλώντας στη Νέα Ιωνία, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και η αυριανή κεντρική επιτροπή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων μετά την ίδρυση της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διερεύνησης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο, σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσει το τέλος του πολέμου. Παράλληλα μίλησε και για αναγκαίους συμβασμούς. Πονοκέφαλος για τον Αμερικανό Πρόεδρο η νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώς στη Ρωσία, τις οποίες ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Την ίδια ώρα, Επιτροπή του Κογκρέσου απέρριψε πρόταση για κύρωση διάταξης που ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβίβ-Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεζμπολά, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού. 7 μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι είχαν προορισμό την Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση της κοινότητας των Ελλάς Angels, συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές των Προμαχώνα, καθώς πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια, γκλόπ και σιδερογροθιές. Εμπριστική επίθεση στα ξημερώματα στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν από κάμερες ασφαλείας βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τα στοιχεία και τις κινήσεις των δραστών. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου κάθεται σήμερα, μετά από τρεις αναβολές, ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις υποψήφοι των γενικών λυκείων. Τουριστικές και αστικές περιοχές θα βρεθούν το καλοκαίρι στο στόχαστρο 4.000 στοχευμένων επιτόπιων ελέγχων, με βασικό ζητούμενο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων έχει κυκλώσει στο χάρτη των ελέγχων δεκάδες τουριστικές περιοχές.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός. Απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο. 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: θυμάσαι τους Φάγια Κονδύος?
1: Πώς δεν τους θυμάμαι, και μ' αρέσουν που δεν τους
0: θυμάμαι. Ωραίοι, χορευτικοί, έχουν έτσι ναι, και μια ναι, τσιγκάνικη εσάνς, έτσι μια, κάπως έτσι.
1: Ναι, όχι, όχι, μ' αρέσουν.
0: Να, και λοιπά. Λοιπόν, Airnews Radio, Airnews Radio 105,8, πρωινές διαδρομές, με κεφάτη χορευτική διάθεση μπήκαμε στη δεύτερη της εκπομπής. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2016, Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Αλλά εσύ δεν το θυμάσαι το περιβάλλον με τίποτα. Αν δεν
1: γιατί
0: το έλεγε το σαν σήμερα, ούτε θα το θυμόσουν. Γιορτάζει ο Δωρόθεος και η Δωροθέα και η Ντόροθη. Χρόνια πολλά.
1: Στην Ντόροθη.
0: Είναι της Αγίας Συνεδρίασης σήμερα. Συνεδριάζουν και
1: στον πολιτικό οργάνων.
0: Ναι, τον οργάνων.
1: Γραμματείες, συμβούλια, όλα. Τα πάντα.
0: Ναι,
1: και των παρεμβάσεων.
0: Και των παρεμβάσεων.
1: Γιατί μιλάει ο Αντώνης Σταμαρά στην Κρήτη σήμερα.
0: Έχουμε
1: δεν θα πει τίποτα γιατί το κόμμα ψήνεται, δεν ψήνεται, θα παραψηθεί.
0: Θα δούμε. Ο κύριος Κώστας Κυρανάκης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, θα είναι ο νέος γραμματέας Νέας Δημοκρατίας, όπως έγινε γνωστό σήμερα το πρωί, μετά από πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη. Την Τετάρτη αναμένεται να εκλεγεί από τα κομματικά όργανα. Καλά τα λέω?
1: Ναι, μια χαρά τα λες. Με το καλό. Σήμερα συνεδριάζεται το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Το Σαββατοκύριακο η Θερμοκρασία θα ανέβει λιγουλάκι. Δεν ξέρω τι θα γίνει συνεδρία στον οργάνο, θα ανέβει και εκεί.
0: Ναι,
1: ο κύριος Ανδρουλάκης άρχισε περιοδίες.
0: Και όλα αυτά στον αστερισμό των δημοσκοπήσεων, έτσι.
1: Κάθε μέρα και μία. Ελπίζω η άλλη εβδομάδα να πάει πιο ήσυχα. Παιδιά, μας γονατίσατε. Ναι.
0: Χθες είχαμε μια δημοσκόπηση της Μέτρο Ανάλυσης, σήμερα έχουμε μια δημοσκόπηση της Προράτα. Η χθεσινή έγινε για λογαριασμό του Μέγκα, η σημερινή για λογαριασμό της Εφημερίδας των Συνταχτών. Τι δείχνουν, για να μην τα απολυλογούμε, δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση, με μια διαφορά περίπου 10 ποσοστιαίων μονάδων και πάνω από το δεύτερο κόμμα που είναι η Ελλάς. Του Αλέξη Τσίπρα, αυτό το δημοσκοπικό αποτύπωμα έχουμε σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Ενώ τώρα, σε ό,τι αφορά την Μέτρον, δίνει τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ.
1: Η Προράτα δίνει.
0: Τρίτο κόμμα την κυρία Καριστιανού. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Και αυτή είναι η εικόνα από όλες τις δημοσκοπήσεις, γιατί έχουμε μια εικόνα. Κάθε μέρα είχαμε και τουλάχιστον μία δημοσκόπηση. Αυτό ακριβώς είναι. Η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας σε απόσταση από το δεύτερο κόμμα που είναι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα και η εναλλαγή στην τρίτη θέση. Η διαφορά στο ποιο δίνει τρίτο ή τέταρτο. Μάλιστα. Σε άλλες δημοσκοπήσεις το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, σε άλλο το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε την πρώτη τετράδα, εν πάση περιπτώσει, από τις δημοσκοπήσεις. Οι πιο ψύχραμοι, βέβαια, λένε ότι να περιμένουμε λίγο. Να περιμένουμε και τις επόμενες δημοσκοπήσεις ή τις δημοσκοπήσεις του φθινοπόρου. Για να έχουμε μια εικόνα η οποία θα είναι περισσότερο κατασταλαγμένη και σταθερή. Και αυτό λένε και στο ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm.
0: Βεβαίως, ενώ εδώ πολιτικολογούμε και συζητάμε τα διάφορα σενάρια και παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις και έχουν φουντώσει για καλά οι συζητήσεις και αντιπαραθέσεις. Υπάρχει μια μόνιμη πραγματικότητα την οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να γνωρίσουμε. Ούτως ή άλλως λέγεται πως οι εκλογές ως βασικό άξονα εκεί θα εστιάσουν την αντιπαράθεση, θα έχουν βασικό άξονα αντιπαράθεση στην οικονομία. Και πάμε εμείς να συζητήσουμε για την οικονομία, γιατί έχουμε εξελίξει αυτό το μέτωπο, σημαντικές εξελίξεις.
1: Ναι.
0: Με τον κύριο Μιχάλη Αργυρού έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Αργυρού, που είναι ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού. Καλή σας ημέρα, κύριε Αργυρού.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ μαζί μας. Να ρωτήσουμε το εξής. Θα θέλουμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με αφορμή δύο εκθέσεις οι οποίες ήρθαν για την ελληνική οικονομία. Η μία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που σηματοδοτεί και το τέλος της επιτήρησης της οικονομίας της χώρας μας και η άλλη από τον ΟΟΣΑ. Και οι δύο με θετικά μηνύματα αλλά και καμπανάκια. Να τα δούμε όλα αναλυτικά, να μας πείτε την εκτίμησή σας και την αποτίμηση που κάνετε.
2: Ασφαλώς. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι και οι δύο εκθέσεις, όπως και η πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, καταγράφουν την σημαντική πρόοδο που έχει επιτύχει η οικονομία τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι κινούμαστε μέσα σε ένα πάρα πολύ δύσκολο εξωτερικό περιβάλλον. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτή την εβδομάδα, η οποία έκθεση είναι μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου παρακολούθησης της ευρωπαϊκής οικονομίας, είναι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, η Ελλάδα αφαιρέθηκε από τη λίστα εκείνων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατατάσσονταν προηγουμένως η Ελλάδα. χώρες με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Είναι η πρώτη φορά μετά από το 2010 που ξεκίνησε η περιπέτεια της χώρας με την ελληνική κρίση δημοσίου χρέους, που η Ελλάδα πλέον κατατάσσεται επισήμως σαν μια χώρα η οποία δεν έχει μακροοικονομικές ανισορροπίες, οι οποίες να απαιτούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην οικονομία της. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία χρειάζονται δουλειά, προσοχή και πρόοδο, σε καμία περίπτωση. Είναι όμως μια σημαντική επιβεβαίωση, ιδιαίτερα μεγάλης συμβολικής σημασίας, για το ότι η χώρα βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Να θυμηθούμε γιατί ήμασταν σε αυτή τη διαδικασία των οικονομικών ανισορροπιών. Υπήρχαν 5 περιοχές οι οποίες ήταν πολύ προβληματικές. Η Ελλάδα μέχρι το 2024 θεωρείται ότι είχε μια χαμηλή οικονομική ανάπτυξη, είχε υψηλή ανεργία, είχε υψηλό δημόσιο χρέος, είχε υψηλό διεκτικό κοινών δανείων και είχε μια ιδιαίτερα αρνητική εξωτερική θέση. Δηλαδή, για να το πω λέκα, χρωστούσαμε πάρα πολλά χρήματα στο εξωτερικό. Όλα αυτά τα πράγματα, αυτοί οι 5 δείκτες οι οποίοι μας είχαν βάλει στη διαδικασία αυτή και είναι δείκτες οι οποίοι μας συνοδεύαν από την αρχή της κρίσης, σταδιακά τα τελευταία χρόνια, από το 2019 και ύστερα, ήταν όλοι σε καλή πορεία. Και αυτό το οποίο λέει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι πλέον η πρόοδος είναι επαρκής, ούτως ώστε να μην θεωρούνται πλέον αυτοί οι 5 δείκτες στην κόκκινη περιοχή.
0: Επισημαίνει όμως και προβλήματα, έτσι.
2: Ασφαλώς. Και βεβαίως αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι. Η θέση της κυβέρνησης είναι ότι παρά την πολύ σημαντική πρόοδο η οποία έχει γίνει και η οποία πιστεύουμε ότι είναι παρά τις προκλήσεις που υπάρχουν και την ακρίβεια και όλα υπαρκτή στην καθημερινότητα των πολιτών. Παραδείγματος χάρη, είναι αυτό αυτοαπόδεικτο ότι όταν έχει μειωθεί η ανεργία τα τελευταία 7 χρόνια από το 18% στο 8%, 10 ποσοστιαίες μονάδες μείωση ανεργίας, ασφαλώς ανεβάζουν το βιωτικό επίπεδο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ταυτόχρονα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η χώρα βρίσκεται στη μέση της διαδρομής. Παρά το ότι συγκλίνουμε προς το ευρωπαϊκό μέσο όρο, το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα βελτιώνεται, χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο και αυτό ασφαλώς θα είναι και το επίδικο των επόμενων εκλογών του 2027.
1: Και ο ακροατής που μας ακούει ίσως αναρωτιέται τώρα τι σημαίνει αυτό για την καθημερινότητα του πολίτη.
0: Ειδικά, αν μου επιτρέψεις να συμπληρώσω, με ένα πληθωρισμό που τρέχει στο 5%, αυτό είναι ανατριχιαστικό, είναι σοκ να έχεις ένα πληθωρισμό στο 5%.
2: Να κάνω δύο σχόλια και οι δύο ερωτήσεις είναι πολύ σωστές. Να ξεκινήσω από τη δεύτερη παρατήρηση σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό. Σίγουρα το να έχει κανείς έναν πληθωρισμό 5% δεν είναι κάτι το οποίο είναι ευχάριστο. Είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Έχω να κάνω δύο σχόλια σε αυτό. Το πρώτο είναι ότι είναι ένα ας πούμε θετικό σχόλιο το πρώτο το οποίο θα κάνω. Το γεγονός ότι έχουμε φτάσει στην Ελλάδα το 2026 να θεωρούμε έναν πληθωρισμό 5% απαράδεκτα υψηλό είναι μια μεγάλη πρόοδος σε ό,τι αφορά το δημόσιο διάλογο. Διότι σας θυμίζω ότι τις δεκαετίες του 1980 και πιο νωρίς είχαμε πληθωρισμούς στην Ελλάδα 20% και μέχρι πριν από κάποια χρόνια υπήρχαν και παρατηρητές οι οποίοι έλεγαν ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να θέσει και υψηλότερο στόχο πληθωρισμού. Άρα το γεγονός ότι έχει γίνει πλέον αποδεκτό και σαφές ότι ο υψηλός πληθωρισμός είναι κάτι το οποίο βλάπτει την ευημερία των ανθρώπων είναι μια σημαντική πρόοδος.
1: Τώρα, ναι, αλλά στην Ευρώπη είναι πολύ χαμηλότερος ο πληθωρισμός. Κάτι έχουμε χάσει εδώ, κάτι κάνουμε λάθος.
2: Θα σας πω αμέσως. Όχι, δεν κάνουμε κάτι λάθος. Θα σας πω. Είναι ένα εξωτερικό σοκ το οποίο επηρεάζει όλη την Ευρώπη. Να πω ότι ο πληθωρισμός ανεβαίνει παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα. Γιατί ανέβηκε στην Ελλάδα πιο γρήγορα τους τελευταίους μήνες μετά από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή? Οι λόγοι είναι τρεις, επιγραμματικά τους λέω. Παρά τη μεγάλη πρόοδο που έχει κάνει η Ελλάδα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχουμε αυξήσει στο ενεργειακό μας μείγμα το ποσοστό του ηλεκτρισμού που έχουμε από τις ανανεώσιμες πηγές και συνολικά στο ενεργειακό μας μείγμα αυτό έχει πάει από το 18 στο 25. Έχουμε 75% εξάρτηση στην ενέργεια της χώρας μας από εισαγόμενες πηγές ενέργειας και δι πετρέλαιο κυρίως και κατά δεύτερο λόγο φυσικό αέριο. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 55. Άρα έχεις ένα κοινό σοκ, το οποίο όμως στην Ελλάδα σε χτυπάει πολύ περισσότερο γιατί είσαι 20 μονάδες πάνω στην έκθεση σε αυτό τον κίνδυνο. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται σαφώς γρηγορότερα από τον Ευρωπαϊκό. ευρωπαϊκό μεσόωρο. Η οικονομία μας λοιπόν βρίσκεται σε αυτό το οποίο λέμε στα οικονομικά θετικό παραγωγικό κενό, δηλαδή υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση από την προσφορά που ανεβαίνει, αλλά η ζήτηση λόγω οικονομικής ανάκαμψης έχει ανέβει πιο γρήγορα. Αντίθετα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο οικονομικός κύκλος είναι στην αντίθετη πλευρά, υπάρχει αρνητικό παραγωγικό κενό. Όταν λοιπόν έχεις μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται γρήγορα και έχει υψηλότερη ζήτηση, όταν τη χτυπήσει ένα πληθωριστικό σοκ σε σχέση με μια άλλη οικονομία που δεν αναπτύσσεται τόσο γρήγορα, οι πληθωριστικές πιέσεις θα είναι εντονότερες. Και ο τρίτος λόγος για τον οποίο στην Ελλάδα ο πληθωρισμός έχει ανέβει γρηγορότερα τους τελευταίους μήνες είναι το γεγονός ότι η χώρα μας έχει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης, το μεγαλύτερο το οποίο υπάρχει στην Ευρωζώνη σε όρους ΑΕΠ, 16% σε όρους ΑΕΠ 2023, η αμέσως επόμενη χώρα είναι στο 8% για να καταλάβετε τη διαφορά. Και το πρόγραμμα το ελληνικό, όπως και τα περισσότερα ευρωπαϊκά προγράμματα, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο κυρίως ολοκληρώνεται το 2026. Με άλλα λόγια, πέφτουν πολλά λεφτά στην Ελλάδα φέτος εξαιτίας της ολοκλήρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης. Έχεις λοιπόν μια οικονομία με ένα μοναδικό συνδυασμό χαρακτηριστικών, μεγάλη έκθεση στο ενεργειακό σοκ, γρήγορη οικονομική ανάπτυξη και ταυτόχρονα πολύ μεγάλο πρόγραμμα Ταμείου Ανάκαμψης που ρίχνει λεφτά στην οικονομία. Και φυσικά δεν θα χάσουμε τα λεφτά εξαιτίας των πληθωριστικών πιέσεων. Αυτό εξηγεί γιατί στην Ελλάδα τα τελευταία στοιχεία πληθωρισμού έχουν πάει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό πιέζει τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Και γι' αυτό το λόγο ότι αυτό πιέζει τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Και γι' αυτό το λόγο

0: πάντα προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Πάμε τώρα στην καθημερινότητα, πρώτο ερώτημα που είπατε. Τι σημαίνει το ότι η χώρα δεν αντιμετωπίζει μακροοικονομικές ανισορροπίες για την καθημερινότητα, αυτό που ακούμε στα τηλεπαράθυρα, τρώγεται αυτό?
0: Βεβαίως, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι στην οικονομία τα πράγματα βελτιώνονται σταδιακά. Αν βελτιωνόντουσαν άμεσα από τη μία μέρα στην άλλη, τότε θα ήταν τα πάντα εύκολα. Αυτό το οποίο θέλω να πω στις ακροάτριες και στους ακροατές μας είναι ότι οι οικονομίες είναι σαν ένα πλοίο. Στρίβουν αργά, μπορούν βεβαίως υπό ατυχήματα να χειροτρέψουν πάρα πολύ γρήγορα τα πράγματα, αλλά η βελτίωση είναι συνήθως πιο αργή. Ας δούμε ποια είναι η επίπτωση από το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν κατατάσσεται πλέον στις χώρες με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Είναι μια διαδικασία η οποία μειώνει στα μάτια των ανθρώπων οι οποίοι επενδύουν και χρήματα για παραγωγή αλλά και για χρήματα για επενδύσεις, τον κίνδυνο της χώρας. Η Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο έχει μια επιπλέον ισχυρή επιβεβαίωση ότι είναι μια ασφαλής χώρα για επενδύσεις. Γιατί αυτό βελτιώνει το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων σταδιακά σε βάθος χρόνου? Είναι γιατί μια χώρα η οποία αντιμετωπίζεται ως πιο ασφαλής και η ίδια ως κράτος και οι επιχειρήσεις της δανείζονται με χαμηλότερα επιτόκια. Αν λοιπόν μιλάμε για το κράτος, το γεγονός ότι δανείζεσαι με χαμηλότερα επιτόκια σημαίνει ότι έχεις περισσότερα χρήματα, επειδή εξοικονομείς τους στόκους, για να κάνεις παρεμβάσεις στην υγεία, στην εκπαίδευση, να δώσεις άλλες φοροαπαλλαγές, να κάνεις πράγματα τα οποία ενισχύουν το κοινωνικό κράτος. Εάν μιλάμε για τις επιχειρήσεις οι οποίες δανείζονται με χαμηλότερο επιτόκιο και κάνουν περισσότερες επενδύσεις, αυτό σημαίνει ότι θα αυξήσουν την παραγωγικότητα, άρα και τους μισθούς, θα κάνουν περισσότερες προσλήψεις γιατί πληρώνουν λιγότερους στόκους και με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μια βελτίωση του βιωτικού επίπεδου από την πλευρά της παραγωγής. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να πω ότι το γεγονός ότι το σύνολο της παγκόσμιας οικονομικής κοινότητας βλέπει, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο δημοσίευμα το Bloomberg τις τελευταίες ημέρες, το είδα και ένιωσα πολύ καλά, έχει το χάρτη της Ευρώπης. Αυτό το χάρτη τον έχει με διάφορα χρώματα. Στον γκρίζο χρώμα είναι οι χώρες εκείνες οι οποίες δεν έχουν κανένα πρόβλημα, σύμφωνα με την κατάταξη της Επιτροπής. Και υπάρχουν χώρες με κόκκινο χρώμα ή μπλε. Οι κόκκινες είναι αυτές οι οποίες αντιμετωπίζουν μακροοικονομικά προβλήματα και δημοσιονομικά. Είναι 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε δημοσιονομική επιτήρηση, σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Και άλλες χώρες με μπλε χρώμα που είναι υπό εξέταση. Η Ελλάδα είναι μία από τις λίγες χώρες η οποία είναι στο χάρτη καθαρή. Αυτό ενισχύει πάρα πολύ την αξιοπιστία της χώρας, ειδικά σε μία περίοδο η οποία είναι πάρα πολύ ταραγμένη. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο δίνει μια ανθεκτικότητα στην οικονομία, πέρα από την αξιοπιστία, πέρα από την μείωση του κινδύνου της χώρας, σε ιδιαίτερα τραγμένους καιρούς. Αυτά είναι επιτεύγματα τα οποία ο κόσμος, οι εργαζόμενοι, οι επιχειρήσεις και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας τα έχει πετύχει με πολύ μεγάλο κόστος, κοινωνικό και οικονομικό. Όλοι ξέρουμε και όλοι θυμόμαστε τι περάσαμε αυτά τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι είναι κατακτήσεις οι οποίες πρέπει να διαφυλαχθούν ως κοριοφθαλμού και γι' αυτό το μήνυμα είναι ότι τα πράγματα βελτιώνονται σταθερά, σταδιακά, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και μαγικά ραβδιά. Σίγουρα είμαστε σε καλό δρόμο, σίγουρα βέβαια δεν έχουμε φτάσει στο τέλος της διαδρομής.
2: Εγώ θα ήθελα να μείνω σε δύο τελευταία έτσι σημεία. Με ενδιαφέρει πολύ να ακούσω την ανάλυση και την άποψή σας. Το ένα έχει να κάνει με την μείωση της ανάπτυξης, του ρυθμού ανάπτυξης στη χώρα μας, θέμα για το οποίο χτυπάει καμπανάκι η Κομισιόν. Πώς το ερμηνεύετε εσείς και αν πιστεύετε ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να ανασχεθεί? Και το δεύτερο, που κατά την άποψή μου είναι πιο ανησυχητικό, η επισήμανση ότι το παραγωγικό μας μοντέλο στηρίζεται κυρίως σε δραστηριότητες όπως ο τουρισμός, για παράδειγμα, που θεωρούνται και περιορισμένης προστιθέμενης αξίας και όχι σε παραγωγικές βάσεις στέρεες που να δίνουν και ένα μέλλον και μια προοπτική.
0: Είναι δύο ερωτήσεις πολύ ενδιαφέροντες, πολύ ενδιαφέρουσες και οι οποίες συνδέονται άμεσα μεταξύ τους. Και φυσικά χρειάζεται να κάνουμε μεγαλύτερη συζήτηση, θα τα πω επαγγελματικά. Σε ό,τι αφορά το ρυθμό ανάπτυξης, ο ρυθμός ανάπτυξης της Ελλάδας, πρέπει να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στο βραχυχρόνιο ρυθμό ανάπτυξης που επηρεάζεται από πράγματα όπως τα χρήματα που παίρνουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης ή αν θα ανακοινώσεις ένα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, και το μακροχρόνιο ρυθμό ανάπτυξης που έχει να κάνει με το πόσους ανθρώπους έχεις να δουλεύουν, πόσες επενδύσεις έχεις και ποια είναι η παραγωγικότητά τους. Αυτό το οποίο συγκρίνουμε είναι το ρυθμό ανάπτυξης που έχουμε τώρα, που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποια χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, από άλλους ευρωπαϊκούς πόρους, και ταυτόχρονα έχουμε να το συγκρίνουμε με μια πρόβλεψη για το πώς

0: πηγαίνει μακροχρόνια παραγωγικότητα της οικονομίας. Άρα δεν συγκρίνουμε ακριβώς όταν λέμε ότι σήμερα η Ελλάδα έχει ανάπτυξη 2,1% και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπεται για το 2028 1,6-1,7% τα ίδια πράγματα. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι η μακροχρόνια ανάπτυξη της Ελλάδας το 2020 υπολογιζόταν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λιγότερο από 1%. 0,9 κατά κρίβεια. Το 2026, στην τελευταία του έκθεση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ότι αν δεν αλλάξει τίποτα στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας είναι στο 1,5. Αυτή η διαφορά από το 0,9 στο 1,5 έχει να κάνει με το γεγονός ότι σε αντίθεση με αυτό το οποίο έχει επικρατήσει το δημόσιο διάλογο, παρά τη μείωση του πληθυσμού λόγω δημογραφικού, ανεβαίνει η παραγωγικότητα στην Ελλάδα. Αυτό το 0,6 σε βάθος δεκαετίας είναι μια οικονομία η οποία είναι μεγαλύτερη από αυτήν την οποία θα υπήρχε χωρίς αυτή την αύξηση, γύρω στο 7%. Άρα η Ελλάδα κάνει πρόοδο στην παραγωγικότητα και κάνει πρόοδο στην βελτίωση του παραγωγικού της μοντέλου. Θα σας πω δύο νούμερα για να δείτε ότι υπάρχει αυτή η βελτίωση. Καταρχάς να πούμε ότι ο τουρισμός είναι μια βασική βιομηχανία για την Ελλάδα, όπως και ναυτιλία. Πάνε πολύ καλά και μπράβο τους και θέλουμε να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε καλά. Βέβαια θέλουμε να αναπτύξουμε και άλλες δραστηριότητες. Η Ελλάδα, αν και υπάρχει πολύ μεγάλος χώρος για παραπάνω βελτίωση, είναι στο σωστό δρόμο και εκεί θα σας πω ότι είμαστε από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες η βιομηχανία αυξάνει το ποσοστό της στο ΑΕΠ της χώρας αλλά και στην απασχόληση. Και θα σας πω επίσης ότι σήμερα που μιλάμε, η χώρα, σε αντίθεση με το τι μπορεί να πιστεύει ο πιο πολύς κόσμος, εξάγει τον ίδιο αριθμό αγαθών με τις υπηρεσίες. Περίπου οι εξαγωγές μας είναι 100 δισεκατομμύρια, 50 περίπου παίρνουμε από ναυτιλία και τουρισμό και άλλες υπηρεσίες και 50 παίρνουμε από αγαθά. Έχουμε κάνει πρόοδο. Σε ό,τι αφορά δε την κατάταξη αυτών των αγαθών που παράγουμε και εξάγουμε, υπάρχουν και ορισμένα αγαθά τα οποία είναι πολύ υψηλής τεχνολογίας. Εξάγουμε 3 δισεκατομμύρια, περίπου 15% των εξαγωγών μας των μεταποιητικών, που είναι ένα νούμερο πολύ κοντά στο γερμανικό παρεπιπτόντος, ενώ σε ποσοστό, που είναι εξαγωγές υψηλής τεχνολογίας. Άρα και εκεί υπάρχει πρόοδος, αλλά συμφωνώ και εγώ, κύριε Αδαμόπουλε, ότι υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει ακόμα περισσότερη πρόοδος. Άρα και εκεί πάμε καλά, αλλά μπορούμε να τρέξουμε περισσότερο.
1: Ευχαριστούμε θερμότατα.
2: Καλημέρα,
1: κύριε Αργυρού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Κ. Μιχάλης Αργυρού, προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, νομίζω είχε ενδιαφέρον η κουβέντα.
2: Ναι, και γιατί μας βοηθούσε να καταλάβουμε και τι σημαίνει αυτό που το είδαμε χτες σε πάρα πολλά δημοσιεύματα, ότι η χώρα βγήκε από τον κατάλογο των χωρών που αντιμετωπίζουν μακροοικονομικές ανισορροπίες.
1: Αλλά και πρακτικά τι σημαίνει το γεγονός ότι καλπάζει ο πληθωρισμός και τι συμβαίνει με την ακρίβεια και τι προβολή θα έχει όλη αυτή η εξέλιξη.
2: Στη ΔΕ θα φανεί προβολή.
1: Στην καθημερινότητά μας.
2: Ναι. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη θα καταλάβουμε τι σημαίνει.
1: Μιράντα Καμπαρδόνη πανέτοιμη για τίτλους ειδήσεων. Πάμε να ακούσουμε και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, στην Τετάρτη εκλογή του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Στο Μαυροβούνιο, ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Θα συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότησης ομάδας κρούσης που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Το μεσημέρι συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και το Σαββατοκύριακο η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, απίθυνο πρόεδρος Ουκρανίας, του ζητά να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο και να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αγκάθια τα στενά του Ορμούζ και ο Λίβανος. Δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Με νέες επιθέσεις απειλεί η Χεζμπολάη, η οποία απορρίπτει τη συμφωνία Τελ Αβίβ Βηρητού, όσο ο Ισραηλινός στρατός παραμένει στον Λίβανο. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα σήμερα οι 13 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη, στο Μικροσκόπιο και οι συγγενείς τους. Και ο καιρός άστατος και ζεστός, έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Καλά να είστε που βρίσκεστε από όποιον μας ακούτε. Σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026. Ήρκους Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Και είδες όταν έχεις απορίες, λύνονται οι απορίες. Ρωτούσαμε νωρίτερα για το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Ότι αν είναι Σεπτέμβριο ή όχι, γιατί είχαμε την εντύπωση ότι είναι φθινόπωρο. Και ήρθε η απάντηση.
1: Τελικά δίκιο. Είχες δίκιο στην απορία σου. Ότι τώρα έχουμε τις εκδηλώσεις.
0: Τις προ-φεστιβαλικές.
1: Προ-φεστιβαλικές. Ακριβώς.
0: Και το Σεπτέμβριο είναι
1: κανονικά το
0: κανονικό φεστιβάλ. Μάλιστα.
1: Μια μεγάλη συναυλία, όπως θυμάμαι, στο τέλος.
0: Πονήθε, ναι. Μια πάντα, πάντα πολύ ωραία
1: πολύ
0: συναυλία.
1: Μεγάλη, ναι.
0: Πάντα ωραία συναυλία. Ναι. Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι άσχετο. Έχουμε μια κυβερνητική ανακοίνωση. Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, για τις παρεμβάσεις του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, έτσι, για την προστασία της φύσης και των προστατευόμενων περιοχών.
1: Α, μάλιστα.
0: Έτσι, γιατί έχει γίνει τα τελευταία 7 χρόνια. Ότι θεσπίστηκαν για πρώτη φορά στόχοι διατήρησης για τις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura. Μέσα στο 2026 ολοκληρώνεται το σύνολο των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών για τις προστατευόμενες περιοχές του εθνικού δικτύου Natura. Ότι υλοποιώντας τη δέσμευση του Πρωθυπουργού στη νέα τη διάσκεψη για τους ωκεανούς, έτσι προχωράει στη θεσμοθέτηση 2 νέων μεγάλων εθνικών θαλασσίων πάρκων. Ότι πρωτοπορεί σε διεθνές επίπεδο στη θαλάσσια προστασία, απαγορεύοντας την αλία με μηχανότρατες σε όλα τα εθνικά θαλάσσια πάρκα. Όντως το κάνει αυτό, αλλά να το επιτηρεί κιόλας. Λέω τώρα εγώ.
1: Mm-hmm.
0: Με το νέο ειδικό. Γιατί λέγαμε
1: χτες.
0: Ναι, για τους βόνους κλπ. Με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, απαγορεύεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε όλες τις περιοχές Natura, δάση και δασικές εκτάσεις κλπ.
1: Mm-hmm.
0: Ότι εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα Προστασίας της Γιάρου. Ότι καθιερώθηκε ο πρωτοποριακός θεσμός των απάτητων βουνών. Θυμάσαι που το είχαμε παρουσιάσει και εμείς εδώ το θέμα. Οι υγρότοποι Ραμσάρ προστατεύονται. Κηρύχθηκαν 11 νέες περιοχές ως προστατευόμενα τοπία κλπ. Και διάφορα.
1: Βέβαια, εγώ αυτή την μακρινιά θα έλεγα ότι όσο και να κάνεις για το περιβάλλον είναι λίγα. Χρειάζονται συνεχώς περισσότερα.
0: Επίσης, έχω να πω κάτι ακόμα, μου επιτρέψεις.
1: Ναι.
0: Επειδή είναι κάτι το οποίο το ζούμε. Πολύ ωραία όλα αυτά για το περιβάλλον κλπ. Και κάθε φορά που μιλάμε για το περιβάλλον, πάει το μυαλό μας σε κάποια απάτητη ακτή, ας πούμε, ή σε κάποια απάτητη πλαγιά βουνού, σε κάποια κοιλάδα, σε κάποια πεδιάδα, ενδεχομένως σε κάποιο ποταμό, σε κάποιο καταράχτη, κάτι μακρινό. Mm-hmm. Ναι, περιβάλλον όμως είναι και η γειτονιά μας, θέλω να πω.
1: Και η πόλη μας.
0: Και η πόλη μας και η γειτονιά μας. Και πολύ ωραίο να κοπτόμεθα γενικά. Δεν αναφέρομαι στην κυβέρνηση. Αναφέρομαι γενικά τώρα σε όλους μας.
1: Ναι.
0: Και ως πολίτες.
1: Και ως καρφί για την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ναι.
1: Αυτό που λες.
0: Πολύ ωραία λοιπόν να ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον και να κάνουμε ημερίδες. Και
1: ας προσέξουμε και το παρκάκι της γειτονιάς.
0: Ναι,
1: και ας
0: μην την τσιμεντώσουμε και όλη τη γειτονιά, ρε παιδιά. Γιατί ας πούμε εκεί που μένω εγώ ξαφνικά τα τελευταία χρόνια ήταν
1: υποτίθεται μια πολυκατοικία με δέντρα.
0: Αντί να ξεφυτρώνουν δέντρα, τα κόβουμε τα δέντρα, τα καταστρέφουμε και τα πάρκα. Και με την ανοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης φυτρώνει τσιμέντο. Έτσι, το ένα τσιμέντο πίσω απ' άλλο και το ένα κακομούτσινο κτίριο πίσω απ' άλλο.
1: Και το σίγουρο είναι ότι δεν μας λείπει τσιμέντο από αυτή την πόλη.
0: Λοιπόν,
1: παραέχουμε.
0: Αυτό θέλω να πω. Ότι
1: το πράσινο μας λείπει.
0: Ναι, ξέρω ότι η οικοδομή είναι δείκτης οικονομικής ανάπτυξης. Στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά. Στην Ελλάδα. Αλλά εκτός από το τσιμέντο, θέλω να πω, υπάρχει και η ζωή μας και η καθημερινότητά μας και η ανάγκη μας να ανασάνουμε. Το λέω επειδή εντάξει, πολύ ωραία είναι όλα αυτά να γίνονται με την ανοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία κατά τα άλλα κόπτεται για το περιβάλλον και οργανώνει ημερίδες κλπ.
1: Αλλά το θέμα δεν είναι ημερίδες, είναι μέτρα.
0: Ναι.
1: Είναι μέτρα.
0: Λέω
1: τα οποία τα θέλουμε, τα χρειαζόμαστε χθες. Τώρα μιλάς για πλατείες και να ρίξει και τη μέση θερμοκρασία της πόλης. Γιατί πια τα καλοκαίρια είναι τόσο ζεστά και η άσφαλτος είναι τόσο πυρωμένη που γίνεται ανυπόφορη ζωή στην πόλη. Εδώ όμως μπορούμε να ζήσουμε και να εργαστούμε. Καλά κάνεις και τα λες.
0: Εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω.
1: Μεταξύ μας τα λέμε.
0: Λοιπόν, καλημέρα και καλή δύναμη. Υπενθυμίζουμε, θα έρθουμε σε μηνύματά σας τώρα.
1: Εδώ ο άλλος χθες κόδεψε να κάψει το άλσος βεϊκού. Είχε βάλει τα μελίσια
0: μέσα. Ο Μελισσοκόμος.
1: Ο οποίος εξαφανίστηκε κιόλας μετά.
0: Το
1: συνέλαβαν πριν από λίγο. Ναι, γιατί χθες τον.
0: Ναι, είναι
1: εξαφανίστηκε.
0: Τώρα, αυτή τη στιγμή, κοίταξε να δεις. Είναι η είδηση τώρα. Τη βλέπω στο Αθηναϊκό Πρακτορείο.
1: Έβαλε χθες τη φωτιά, εξαφανίστηκε, σήμερα το συνέλαβαν.
0: 45 ετών Λεβέντης. Συνελήφθη από τη διεύθυνση αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού. ο 45χρονος Μελισσοκόμος, ο οποίος προκάλεσε την πυρκαγιά έτσι στο Άλσος Βέικου.
1: Άλσος Βέικου, χθες. Είχε βάλει τα μελίσια, είχε τοποθετήσει τα μελίσια του μέσα στο Άλσος Βέικου και τα κάπνιζε χθες. Ναι. Φύσηξε, πιέσε φωτιά. Θα και εγώ τον άλλο το Άλσος Βέικου. Λες και έχουμε πολλά.
0: Πάλι καλά, αποφύγαμε τα χειρότερα.
1: Τι να πω.
0: Λοιπόν, ναι, πριν πάμε στα μηνύματα, ναι, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ
1: και
0: για τα μηνύματά σας.
1: Θα αναφερθούμε σε αυτά.
0: Ναι, όχι, είναι πολλά και θα τα διαβάσουμε.
1: Βέβαια.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Όμως θα πάμε να συναντήσουμε μια πολύ αγαπητή καλεσμένη μας, τη γνωστή δικηγόρα των Αθηνών, την κυρία Άννα Κορσάνου, για να τη ζητήσουμε να μας μιλήσει για αυτή την απόφαση σταθμό του Αρείου Πάγου σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια. Δικαιώνονται οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη.
1: Βέβαια,
0: καθώς
1: μια πολύ μεγάλη ανάσα.
0: Αποφασίστηκε ότι οι τόκοι πάνε στις δόσεις και όχι στο κεφάλαιο, έτσι δεν είναι, κυρία Κορσάνου? Καλημέρα.
1: Είναι ένα μεγάλο χαστούκι στα φάντσα αυτό.
2: Καλημέρα, είστε πάντα πολύ καλά διαβασμένος και μπορώ να πω ότι είναι από τις πρώτες και λίγες πραγματικές νίκες των δανειοληπτών έναντι το φαντς, γιατί όσες φορές προσφεύγουμε ομαδικά και ζητάμε δικαίωση δανειολήπτες στον Άριο Πάγο, τι κάνουν και μεταξύ μας κιόλας? Πάνε τα φαντς και τους εκφοβίζουν. Τα επιχειρήματά τους είναι εκφοβιστικά στους δικαστές. Ότι αν πάτε με το μέρος των δανειοληπτών και το κάνετε αυτό, θα καταπέσουν οι εγγυήσεις, θα έχουμε πάρα πολύ επιβάρυνση εμείς τα φαντς τα καημένα, όταν έχουν τέτοια υπερκερδοφορία και τίποτα δεν θα πάθουν. Τώρα λοιπόν τι θα συμβεί? Μέχρι τώρα, όποιος είχε απόφαση του νόμου Κατσέλη, και το τονίζω γιατί με παίρνουν διάφοροι και μου λένε, έχω δάνειο, θα υποφεληθώ εγώ από αυτή την απόφαση? Πήρα δάνειο τώρα, θα υποφεληθώ εγώ από αυτήν την απόφαση? Όχι, θα υποφεληθούν μόνο οι άνθρωποι που έχουν απόφαση του νόμου Κατσέλη. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι έβγαζαν, έβγαινε η απόφαση, τους έλεγε, θα πληρώνεις άνθρωπέ μου, δώσει 200 ευρώ το μήνα και μετά για τη διάσωση της κύριας κατοικίας 300 ευρώ με επιτόκιο. Η τράπεζα λοιπόν, όταν πήγαιναν οι άνθρωποι να τους βγάλει δασολόγιο, το εκτόκιζε επί του συνολικού ποσού. Και αντί για 300 ευρώ που έλεγε η απόφαση, αυτοί πληρώναν 450. Αυξανόταν πολύ το ποσό. Λέω τυχαία παραδείγματα.
0: Ναι.
2: Αντιδράσαμε κι εμείς, αντέδρασαν οι δανειολήπτες. Φυσικά αυτοί από μόνοι τους δεν άλλαζαν. Για να αλλάξουν πρέπει να πάει στη δικαιοσύνη. Και τώρα η δικαιοσύνη βοήθησε τους δανειολήπτες και είπε δεν τους βοήθησε. Είπε ότι το δίκαιο είναι ότι το τόπος θα μπαίνει στη μηνιαία δόση και έτσι θα ανακουφιστούν, επειδή η δόση που θα πληρώνουν θα είναι σαφώς χαμηλότερη. Επομένως οι τράπεζες τώρα, τα funds μάλλον, πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τη δόση και να πούνε στους δανειολήπτες, ναι, έχεις δίκιο, θα πληρώνεις 320 το μήνα, δεν θα πληρώνεις 450 που σου ζήταγα μέχρι τώρα.
1: Άρα θωρακίζεται το εισόδημα των πολιτών. Και γιατί το συζητάμε τώρα, πρέπει να πούμε, γιατί την είχαμε ξανασυζητήσει την απόφαση? Γιατί τώρα δημοσιεύτηκε, άρα ισχύει από σήμερα αυτή η απόφαση?
2: Λοιπόν, βεβαίως και ισχύει. Η απόφαση του Αρείου Πάγου βεβαίως και έχει ισχύει. Να τη δούμε, να τη διαβάσουμε. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι κάνουν ό,τι θέλουν αυτά τα funds, δεν κάνουν πραγματική διαπραγμάτευση. Έχω πελάτες και ανθρώπους απογοητευμένους και εγώ, επειδή είμαι εξαιρετικά ειλικρινής και ξεκαθαρίζω τη θέση μου από την αρχή και δεν δίνω ελπίδες και λέω τα πράγματα όπως είναι, τους εξηγώ στους ανθρώπους ότι θα πάμε να κάνουμε μια διαπραγμάτευση. Δεν θα είναι ένα παζάρι. Το funds σου λέει αυτό, τέλος. Αυτό είναι όμως απαράδεκτο. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια διαπραγματευτική διαδικασία με το φαν. Όχι να είναι αποφασίζομαι και διατάζομαι και να μην μπορεί κανείς να μεσολαβήσει, έτσι, για να κάνουν μια πιο ρύθμιση της μηνιαίας δόσης ή του χρέους που να μπορεί να βοηθηθεί και ο δανειολήπτης, όχι μόνο να κερδίζουν τα φαν. Έτσι, πρέπει να το πούμε λίγο αυτό. Όταν έχουν τέτοια υπερκερδοφορία και έχουν αγοράσει τα δάνεια με τόσο λίγα λεφτά και βγάζουν κέρδος, αλλά αυτοί θέλουν κι άλλο κι άλλο κι άλλο και υπερκέρδος. Και τώρα που μιλάμε, να σας πω κάτι που διάβασα τώρα στη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Είναι όσοι θέλουν να κάνουν εξοδικαστικό μηχανισμό. Έβγαλε επίσημη ανακοίνωση η Γραμματεία και τι λέει? Ότι έφτασαν στην αντίληψή μας περιστατικά εξαπάτησης των δανειοληπτών που απευθύνονται σε διάφορους συμβούλους, παρασυμβούλους, για να τους κάνουν τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Και οι άνθρωποι αυτοί δεν τους ενημερώνουν σωστά. Τους αφήνουν να πιστεύουν ότι έχει γίνει αίτηση εξοδικαστικού, δεν έχουν κάνει τίποτα, ζητάνε ποσά δίθεν για να προχωρήσουν την αίτησή τους και τους εξαπατούν τους ανθρώπους. Άρα λένε, λέει η Γραμματεία, ότι μεγάλη προσοχή σε ποιους απευθύνεται αφενός. Αφετέρου, με τους κωδικούς τάξης, μπορεί ο κάθε δανειολήπτης να μπει μέσα στην αίτηση και να δει τι κάνει ο δικηγόρος του.
0: Μάλιστα.
2: Προχωράει, δεν προχωράει, πού βρίσκεται. Άρα, δυστυχώς, ανθρώπους ευάλωτους, μεγαλύτερης ηλικίας, που δεν καταλαβαίνουν, που δεν έχουν γνώσεις νομικές, που δεν μπορούν να το διαχειριστούν, δυστυχώς πάντα θα υπάρχουν, είναι όπως η βροχή με την ομπρέλα. Όταν υπάρχουν ευάλωτοι, υπάρχουν και απατεώνες.
3: Έτσι είναι.
2: Θέλουν μεγάλη προσοχή,
3: λοιπόν,
2: προσοχή και έτσι, να μην τους εκμεταλλεύονται, είναι κρίμα.
0: Να ρωτήσω για την απόφαση του Αρείου Πάγου. Πότε θεωρείτε ότι θα μπορεί να εφαρμοστεί, ας πούμε, δηλαδή, πότε θα είναι.
2: Άμεσα.
0: Άμεσα. Μάλιστα.
2: Άμεσα. Μάλιστα. Δεν έχει άλλο σημαντικό δικαστήριο να πας, ό,τι πει ο Αρείος Πάγου.
0: Αυτό είναι.
2: Έτσι.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια.
3: Και από τη στιγμή που δημοσιεύτηκε, γι' αυτό λέει η κυρία Κοσάνου, γιατί δημοσιεύτηκε η απόφαση. Αυτό περιμέναμε.
0: Αυτό είναι.
3: Άρα ισχύει τώρα.
0: Λοιπόν, και κρατήσαμε και το τέλος τα καλύτερα, πριν περάσουμε στα δικά σας μηνύματα. Φανταζόμαστε ότι ήδη το έχετε ακούσει. Αν όχι, δεν πειράζει, θα σας τα πούμε εμείς τώρα. Είναι μια είδηση που μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά και πάρα πολύ μεγάλη περηφάνεια σε όλους εμάς εδώ στην ΕΡΤ. Καθώς η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, FIFA 2026, το Μουντιάλ.
3: Επέστρεψε στο σπίτι του.
0: Επέστρεψε στο σπίτι του, έρχεται ζωντανά και αποκλειστικά στην ΕΡΤ από τις 11 Ιουνίου ως τις 19 Ιουλίου. Ο παλμός, οι αναμετρήσεις, όλη η αθλητική δράση του Μουντιάλ με τη συμμετοχή 48 ομάδων στα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης. Χθες έγινε η παρουσίαση αυτής της κάλυψης που θα υπάρχει από την ΕΡΤ, της κάλυψης της κορυφαίας αθλητικής διοργάνωσης, σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που έγινε εδώ στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Μεταξύ άλλων μίλησαν η Γενική Διευθύντρια Προγράμματος της ΕΡΤ, τη Μαρία Ικοζάκου, μίλησε ο Γιάννης Οδάρας, ο Διευθυντής Αθλητικών Προγραμμάτων. Η Μαρία είπε ανάμεσα σε άλλα ότι η ΕΡΤ δίνει τη δυνατότητα σε όλους να δουν ταυτόχρονα, ελεύθερα, προσβάσιμα, δωρεάν σε όλη την Ελλάδα τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του κόσμου. Η ΕΡΤ 2 Sport και η ΕΡΤ 1 θα μεταδώσουν και τα 104 παιχνίδια, εννοείται. Η ΕΡΤ στέλνει μια πολύ ισχυρή ομάδα δημοσιογράφων, σχολιαστών και τεχνικών στη Βόρεια Αμερική
3: για την αρτιότατη κάλυψη της διοργάνωσης.
0: Ακριβώς. Ο Γιάννης Οδάρας έλεγε ότι οι σχολιαστές θα αποδώσουν με συνέστημα, αντικειμενικότητα και κυρίως στα ελληνικά τις περιγραφές του Μουντιάλ. Πρέπει να πούμε ότι φυσικά στο πρόγραμμα του Μουντιάλ θα προσαρμοστεί και η ΕΡΑΣΠΟΡ, που θα έχει 24-ωρη ροή προγράμματος, κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ τα προηγούμενα χρόνια. 3 με 4 το μεσημέρι μία εκπομπή με τη Χριστίνα Βραχάλη, από ό,τι ξέρω, στην
3: Ετζενέρ. Η Χριστίνα έκανε και την παρουσίαση χθες.
0: Η Χριστίνα. Με τον Νίκο Νταμπίζα, θα μεταδίδουν καθημερινά τον ποδοσφαιρικό παλμό της ημέρας. 8 το βράδυ, Περικλής Μακρύς, Παναγιώτης Κουλουμπής και πρώην διεθνής ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ιθρύλη, Τάκης Φύσης και Ντέμις Νικολαίδης θα σχολιάζουν. Όλο το δυναμικό της ΕΡΤ στην πρώτη γραμμή. Φυσικά, εννοείται στο ρυθμό του Μουντιάλ και ενημερωτικές εκπομπές και τα δελτία του ΕΡΤ News, σχολιάζοντας τις εξελίξεις. Φυσικά και το ΕΡΤ News Radio εδώ με 4 ραντεβού καθημερινά. Στις 8 παρατέταρτο το πρωί από τις 11 Ιουνίου, 8 παρατέταρτο στα μαγκαζίνο μας, 3 παρατέταρτο, 8 παρατέταρτο το βράδυ και τη νύχτα.
3: Για να και το πούμε έχουμε, και διαφορά αυτό, ώρας, έχουμε διαφορά
0: και
3: ώρας.
0: Και τη νύχτα στις 12 παρατέταρτο. Πριν σας πούμε για τα άλλα νέα εδώ, τα δικά μας, 12 παρατέταρτο το βράδυ, τα ραντεβού με τους αθλητικούς μας συντάκτες και τους απεσταλμένους της ΕΡΤ για τα νέα του Μουντιάλ. Φυσικά, εννοείται, όλα τα υπόλοιπα εξωαγωνιστικά εδώ είμαστε να τα λέμε καθημερινά. Έχουμε και μια εξέλιξη στο δικό μας το ραδιόφωνο. Πρέπει να σας πούμε ότι με πολύ μεγάλη χαρά το δικό μας το ραδιόφωνο επεκτείνει την ενημερωτική του ζώνη και το βράδυ. Και έτσι από την Δευτέρα καθημερινά, καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, και θα δούμε και μετά με το νέο μας πρόγραμμα, από τις 10 ως τις 12 το βράδυ θα σκρατάνε ενημερωτική συντροφιά δύο εξαιρετικοί εκλεκτοί συνάδελφοι, ο Βαγγέλης Σουσαρής και ο Δημήτρης Οφαναριώτης.
3: Πολύ
0: με μία εκπομπή, η εκπομπή έχει τον τίτλο «Στο τέλος της ημέρας». Καθημερινά 10 με 12 το βράδυ, στο τέλος της ημέρας, οι δύο συνάδελφοι θα σας δίνουν το στίγμα της επικαιρότητας τη μέρα που φεύγει και τη μέρα που έρχεται. Θα το περιγράφουν με το δικό τους τρόπο, θα έχουν πολύ ενδιαφέρον από το προσκήνιο και το παρασκήνιο των εξελίξεων
3: πολύ
0: στην Ελλάδα και τον κόσμο.
3: Βέβαια, γιατί το
0: πολύ και ωραία μουσική που θα επιμελείται ο Γιώργος Τσολάκης.
3: Γιατί το βράδυ έχεις διαφορετική διάθεση για τις ειδήσεις. Πάντα θες να ενημερωθείς, αλλά και καλή μουσική σου φτιάχνει τη διάθεση.
0: Και βέβαια θα παρακολουθούμε την επικαιρότητα συνεχώς και λεπτό προς λεπτό, έτσι. Είπαμε και προσκήνιο και παρασκήνιο. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο τέλος της ημέρας με Βαγγέλη Σαρή και Δημήτρη Φαναργιώτη. Και εκεί γύρω στις 12 παρατέταρτο, από τις 11 Ιουνίου μέχρι τις 19 Ιουλίου, θα ακούτε και τα νέα από το Μουντιάλ. Μέσα ένα από τα 4 ραντεβού, τα καθημερινά εδώ στο Ethnos Radio. Λοιπόν, αυτά.
3: Πάμε στα μηνύματα.
0: Πάμε στα μηνύματα.
3: Εγώ ξεκινάω από το Θόδωρο το Γιαννακόπουλο, που στέλνει μια πολύ όμορφη φωτογραφία από τη Μεσσηνία.
0: Α, ξεκινάς από κάτω.
3: Από το τελευταίο, τι, κάποιο λάθος.
0: Τελευταίο, ναι, όχι, Θόδωρος, ναι.
3: Ναι.
0: Όχι, υπάρχει και ένα Σπύρος, ο Σπύρος ο Μπάρθης, που λέει θα δουλεύουμε μέχρι τα 70 και στην πορεία θα αρρωσταίνουμε. Και έτσι θα πληρώνουμε τα δάνεια και θα βρεθούμε στο δρόμο με 500.000 δανειολήπτες. Λέει ο Σπύρος.
3: Μάλιστα.
0: Ωραία φωτογραφία από το Θόδωρο το Γιαννακόπουλο, όχι όπλα,
3: πάρα
0: ωραία.
3: Πάρα πολύ ωραία. Ποτάμι με.
0: Όχι, με συγχωρείς, από την Πατρίδα είναι, έτσι.
3: Ναι, από τη Μεσσηνία.
0: Κόκλα Μεσσηνία.
3: Κόκλα Μεσσηνία.
0: Γεια σου, ρε Θόδωρε, καλημέρα, Πατρίδα. Γιάννης Μπακαράκης, καλημέρα. Στο Γιάννη και στη Ριζούπολη.
3: Στον Παύλο. Σοφή, δεν βλέπω όλο το μήνυμά του στον Παύλο.
0: Ω, θα σου το πω εγώ.
3: Σοφή, Ινδιάνη, αλλά κάτι άλλο.
0: Να σου το πω εγώ. Μας μεταφέρει μια Ινδιάνικη παροιμία. Άκου χαρά για να πολύ χαρά έχει αναλάβει τα κουμάτα στον ήχο, ε. Τον έτρο χαμό.
3: Καλώς το είπαμε
0: εδώ.
3: Ναι.
0: Λέει, με αφορμή την παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος. Μόνο όταν θα έχετε κόψει και το τελευταίο δέντρο. Μόνο όταν θα έχετε δηλητηριάσει και το τελευταίο ποτάμι. Μόνο όταν θα έχετε ψαρέψει και το τελευταίο ψάρι. Μόνο τότε θα καταλάβετε ότι τα λεφτά δεν τρώγονται. Σοφή, Ινδιάνη.
3: Σωστός.
0: Πολύ σοφή.
3: Ναι.
0: Ο Γιάννης, άλλος Γιάννης, από το Σουλάρι. Μας στέλνει την καλημέρα του και μας καλεί στις 18 Ιουλίου στο ξακουστό πανηγύρι. Με την καλύτερη γουρνοπούλα.
3: Να το σκεφτούμε σοβαρά. Προτείνω να το σκεφτούμε σοβαρά.
0: Ο Γιώργος, ο φίλος μας, λέει καλημέρα παιδιά. Ο στρίτεκνος, όλα αυτά που έλεγε ο καλεσμένος σας. Να μην πω πως ακούγονται όταν τα χρήματα δεν μου φτάνουν να βγάλω το μήνα. Και δεν μπορώ να πάω 5 μέρες οικογενειακά διακοπές. Και δεν ξέρω πώς να σπουδάσω τα παιδιά μου. Από Κοστοριά είναι. Και βέβαια. Είναι αυτό το οποίο ρωτούσε εσύ, ρωτούσα. Τι προβολή.
3: Τι προβολή στην καθημερινότητα.
0: Ναι.
3: Έχει τη δυνατότητα να έχουν περισσότερες φοροαπαλλαγές, να δοθεί μεγαλύτερη αύξηση στους μισθούς, να γίνει επιτέλους αυτή η σύγκληση με τους μισθούς της Ευρώπης, η οποία καθυστέρησε γιατί όταν εκεί δίνανε αυξήσεις, εμείς είχαμε μνημόνια. Υπογράφαμε και. Άντε, πάμε στο επόμενο.
0: Και ο Αθανάσιος ρωτάει, καλά μας τα λέει ο κύριος, αλλά πείτε μας παρακαλώ πώς πρόοδο κάνουμε σε σχέση με αυτή που θα έπρεπε να έχουμε κάνει και θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει. Ο Ανδρέας λέει, θέλω λέει να πείτε ότι εδώ που ζω εγώ στη Λευκάδα η ανάπτυξη είναι ως εξής. Όλοι οι ντόπιοι πουλήσαμε τα χωράφια μας στους ξένους, κατά βάση Ισραηλινούς και Γερμανούς, και αυτοί έφτιαξαν βιλάρες που νοικιάζουν. Τώρα αυτό είναι και μια επιλογή, Ανδρέα, πρέπει να σου πω. Συγγνώμη κιόλας, δηλαδή.
3: Δεν σε υποχρεώνει κάποιος να πληρώσει.
0: Είναι και μια επιλογή.
3: Θα μπορούσε να πει κάποιος, έχω μια οικονομική στενότητα και γι' αυτό πουλάω το χωράφι μου. Αλλά είναι επιλογή να πουλήσεις ή να νοικιάσεις ή να μην κάνεις κανένα τίποτα από τα δύο.
0: Λοιπόν, καλημέρα στη Ρένα. Η οποία Ρένα λέει το δημόσιος εργοδότης θα δώσει αυξήσεις. Ναι, από πού είναι το θέμα. Δασκάλους λέει σε σχολεία και γιατρούς στα νοσοκομεία θα δούμε. Πριν από λίγο είπατε ότι επανέρχονται αξιούχοι δάσκαλοι για να καλυφθούν κενά. Αυτά ακριβώς.
3: Ναι.
0: Θανάσης.
3: Όχι μόνο αυτό, ότι κανείς πια δεν επιλέγει το δημόσιο για να εργαστεί. Ναι. Οι πολύ λιγότεροι.
0: Γεια σου, Θανάση. Γεια σου, Βασίλη Καραγιάννη. Ο Βασίλης μας στέλνει από το Πρετόριο Ελασσόνας φωτογραφία. Πολύ ωραία. Ποιον άλλον έχουμε εδώ πέρα. Το Βασίλη, το στονόματο.
3: Ναι.
0: Μιλάτε συνέχεια για δημοσκοπήσεις οι οποίες πέραν της άλλης είναι φτιαχτές. Εξής, είναι ο φίλος μας. Ναι.
3: Με υπερδιπλάσια αναγωγή των ποσοστών.
0: Η μόνη κομματική δύναμη που φοβούνται, λέει, όλοι είναι το Πασόκ. Είναι Πασοκάρα ο Βασίλης εδώ, όπως κατάλαβες.
3: Μάλιστα.
0: Πασοκάρα.
3: Έχει
0: εντάξει.
3: Ένα δίκιο ότι στην κάλπη θα επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις ή θα διαψευστούν.
0: Η φίλη μας η Πέννη, η Αυριλιώνη, μάλλον δεν ακούει εμάς. Ακούει κάτι άλλο.
3: Περιγράφει όμως κάτι πολύ ωραίο, γιατί λέει χτες ήμουν στο Ηρώδιο, είχε προβολή του Blade Runner και ζωντανά τη μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου.
0: Ναι, και λέει ότι έχει γίνει αφιέρωμα χρόνια. Θα ήταν. Θέλει και άλλο αφιέρωμα.
3: Ναι. Στέφανος λέει πόσες μέρες όμως άδεια έχουν οι εκπαιδευτικοί.
0: Ναι, αυτό τώρα είναι μία συζήτηση.
3: Πολύ μεγάλη.
0: Πάρα πολύ μεγάλη.
3: Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχουν μισθούς που.
0: Πείνας.
3: Ο ανώτερος είναι 1.200, να φτάσουμε 40 χρόνια προϋπηρεσία με τα πτυχιακά διδακτορικά και να πάει 1.200.
0: Λοιπόν,
1: όσοι έχουν εκπαιδευτική σε όλο τον κόσμο, θα λέγαμε.
0: Ένας φίλος μας λέει, μιλώ ως διευθυντή σχολείου, όχι μόνο είναι λιγότερη εκπαιδευτική, αλλά και είναι και κατώτερη των προσδοκιών η μισθή, έτσι.
1: Ναι.
0: Μισθός 15 ετίας περίπου είναι 1200 ευρώ, μάλιστα.
1: Και πολλά λες, νομίζω.
0: Αβραάμ, ο φίλος μας, μας στέλνει την καλημέρα του καλημέρα. Και μια πολύ ωραία φωτογραφία. Γεια σου, Αβραάμ. Ο Γρηγόρης Χριστοδούλου. Τι λέει, σε τόσο ψηλά στις δημοσκοπήσεις, λέει ο Τσίπρας. Αυτά βγάζουν οι δημοσκοπήσεις.
1: Τόσο μνήμη χρυσόψαρο έχουμε.
0: Ναι. Καλημέρα, Γρηγόρη μας. Καλημέρα στον Αναστάσιο τον Παπαδόπουλο, στον Χρήστο. Από την, από πού είναι ο Χρήστος, δεν ξέρω.
1: Όχι, ναι, και εγώ.
0: Γιώργος Τίμπλη.
1: Κύριο Γκρανάκη αναφέρεται.
0: Υπέροχες φωτογραφίες από την Καβάλα. Ο Νόντας, εδώ, καλημέρα. Η Ελένη Παπαβασιλείου, καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αλμύρ.
1: Καλημέρα.
0: Και καλή δύναμη.
1: Να σου πω, έχουμε από τη σελίδα της εκπομπής άλλα μηνύματα.
0: Βέβαια.
1: Γιατί θα, άμα δεν αναφερθούμε, θα έχουμε πάρα πολλά.
0: Μόνιμα. Δημήτρης Μπέσπιος, φίλος αγαπημένος. Καλημέρα, Δημήτρη μας. Παρασκευή Τσιούφη, καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται. Αντευχόμαστε. Καλημέρα στο Γιάννη τον Αλεξούδη, ο οποίος βάζει ένα ερώτημα. Η στρατιωτική φοιτεία των γυναικών, λέει, αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία και σωστά. Εμείς οι έφεδροι αξιωματικοί που υπηρετήσαμε 23 μήνες, γιατί καλούμαστε να εξαγοράσουμε τη θητεία μας με απαγορευτικές τιμές?
1: Ωραίο. Ναι, λογικό ακούγεται.
0: Κάθε άλλο παρά
1: ναι,
0: παράλογο.
1: Ναι.
0: Γεια σου, Γιάννη. Σπυριδούλα Ναπιώτη, καλημέρα. Κάτι είπε, βιάζεστε. Τι βιαζόμαστε, πού βιαζόμαστε εσείς, Σπυριδούλα? Καλημέρα στον Γιώργο το Θύμιο. Καλό Σαββατοκύριακο, ευχόμαστε. Μας στέλνει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο και στέλνει τα συγχαρητήριά του από ό,τι βλέπω. Ναι. Λοιπόν, λέει, θα ήθελα να δώσω πολλά συγχαρητήρια στην διοίκηση του 16ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας και στους εκπαιδευτικούς. Κυρίως τα παιδιά όμως τέταρτης τάξης. Με μεγάλη χαρά ενημερώνουμε ότι η ταινία που δημιουργήσαμε με τους μαθητές και θέμα τη θάλασσα απέσπασε το δεύτερο βραβείο στον τρίτο Πανελλήνιο Διαγωνισμό για ιστορίες να ακουστούν. Μπράβο! Συγχαρητήρια και πάντα τέτοια και σανότερα. Λοιπόν, καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Μουχλή, το φίλο μου και φίλο μας. Καλημέρα στην Ευγενία την Κόκα. Καλημέρα και καλή δύναμη και have a nice weekend, Ευγενίτσα, που λέμε στο όμορφο Διαβολίτσι. Καλημέρα στον Βαγγέλη τον Σαμαρά. Καλημέρα στην Ποφτή τη Βάλβη και τον Νίκο τον Καλία. Πολλά πολλά φιλιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας.
1: Να είστε καλά. Να ρίξουμε μια ματιά στα πρώτα θέματα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Τα έχουμε αναφέρει, νομίζω. Δηλαδή, θα πω τίτλο. Ο Ζελένσκι προτείνει συνομιλίες πρόσωπο με πρόσωπο με ανοιχτή επιστολή προς
0: face το face που λέμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πρώτο θέμα, αναμενόμενο είναι. Πολλοί ελπίζουν ότι θα έχουμε εξελίξει σε αυτό το μέτωπο. Είμαστε λίγο περισσότερο δύσπιστοι εμείς. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πάω και στο CNN. Α, στο CNN.com, το αμερικανικό ειδησιογραφικό δίκτυο. Πρώτο θέμα είναι η επιδημία έμπολα. Μέσα στην πόλη που βρίσκεται στην καρδιά της επιδημίας του έμπολα. Και έχει και ρεπορτάζ από την Αφρική. Και Φιγκάρο, πάμε και σε ένα γαλλικό μέσω ενημέρωσης για να δούμε στο Λίβανο. Στο Λίβανο, εντός κίτρινης γραμμής ζωή από την Ισραηλινή κατοχή στο χωριό Κφαρ Τσούμπα. Στο Λίβανο όμως, θα θυμάσαι αυτές που εκφράζαμε τις ενστάσεις μας για την συμφωνία και τι θα κάνει η Χεσμπολά. Φαίνεται ότι η Χεσμπολά δεν συμφωνεί. Άρα, ποια συμφωνία. Στο toernews.gr.
0: Ναι.
1: Πρώτα θέματα.
0: Το toernews. Α, εγώ θες να σου πω.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, θέμα πρώτο. Σε αδιέξοδο διαπραγματεύσει μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αγκάθια, τα στενά του Ορμού και ο Λίβανο. Στο πρώτο θέμα. Νέα ήττα Τραμπ στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Εγκρίθηκε πακέτο βοήθεια για την Ουκρανία και αυστηρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Θέμα τρίτο. Κυρανάκης, νέος γραμματέας Νέας Δημοκρατίας, τετάρτη εκλογή του. Θέμα τέταρτο. Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Στο μικροσκόπιο ηχητικές καταγραφές 39χρονης που βρέθηκαν στο γραφείο του δράστη.
1: Την παρακολουθούσε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, φύγαμε.
1: Πάμε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
0: Έρχεται δελτίο ειδήσεων, ακολουθεί ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Τα λέμε τη Δευτέρα, πρώτο Θεός, καλά να είμαστε. Λίγο μετά τις 8. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη, να χαμογελάτε, να προσέχετε.
1: Καλημέρα, να πάτε και για κανένα μπάνιο, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

Ο κόσμος δίχως φρένα, σε αυτά εδώ τα σύμπαντα δεν θέλει σαν κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Ρεμπάλα, το νου σας ρεμπάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Δίκτυο Ελληνικής Ρεύθυνσης.

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Ρωμαίος
3: Γιουλιέτα
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
4: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Γιάννης Ψυχοπαίδης. Τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
8: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
9: Όλοι λίγο πολύ το έχουμε καταλάβει ότι θα έχουμε ένα γεμάτο καλοκαίρι, με ένα καλοκαίρι γεμάτο εξελίξεις καταιγιστικές στον δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές. Και η επιβεβαίωση έρχεται σχεδόν καθημερινά. Από τη μία φωτιά βλέπουμε να έχει πάρει, από τη μία πλευρά βλέπουμε να έχει ανάψει φωτιές, να υπάρχουν φωτιές στο τοπίο στην αριστερά και την κεντροαριστερά. Και από την άλλη έχουμε εξελίξεις με τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που θα οδηγήσει σε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στα 1.600 ευρώ από 1.250 σήμερα αυξάνεται το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους σχεδόν 7 δισεκατομμύρια ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του έτους, με αιχμή τις επενδύσεις που αυξήθηκαν κατά 12,1% σύμφωνα με την Ελστάτ. Στο 10,6% η ανεργία το πρώτο τρίμηνο του 2026, εναντί 10,4% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα, με τον Πρωθυπουργό να έχει προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Κρίσιμες συνεδριάσεις σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ από το βάρος των πολιτικών εξελίξεων και των δημοσκοπήσεων. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαδιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας απευθείας συνάντηση και αμερικανική εποπτεία μιας πιθανής εκεχηρίας. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων εξετάστηκαν σήμερα σε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Για τις 17 Ιουνίου διακόπη δίκη του Δημήτρη Λιντάδη στο εφετείο. Άστατος και ζεστός ο καιρός σε όλη τη χώρα, 29 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν πολλές και σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Σημαντική εξέλιξη μας έρχεται και από το οικονομικό πεδίο με τις ανακοινώσεις που έκανε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup από τη Βουλή, όπου είπε ότι θα αυξηθεί το ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμών. Θα ακούσουμε σε λίγο, θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ για το πού θα κυμαίνεται πλέον το όριο και τι είπε ακριβώς ο κύριος Πιερακάκης. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και το παρατεταμένο πολιτικό καύσωνα που βιώνει το πολιτικό σκηνικό. Ένας καύσωνας με εμφανείς επιπτώσεις, κυρίως στο χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, από το Πασόκ όπου συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο, με φώτο την γκρίνια που συνεχίζεται για τις δημοσκοπήσεις και τις δηλώσεις του Χαριδούκα, μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ που συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Ένα πολύ κρίσιμο και καθοριστικό 48ωρο για το μέλλον του κόμματος στη σκιά της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, η οποία φαίνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση, κάτι προκαλεί τριγμούς και αναταράξει Χαριλαίου Τρικούπη και Κουμουνδούρου. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλα τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Τετάρτη, μάλιστα, συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του κόμματος για την εκλογή. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Μπαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Έχει ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε με το σκεπτικό πίσω από την απόφαση του για την επιλογή αυτή του Πρωθυπουργού. Άγη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Ως μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς εθνικές εκλογές, αλλά και μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, ένα σαφές μήνυμα ουσιαστικά για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσχέδιο διάστημα, χαρακτηρίζεται από κομματικά στελέχη η πρόταση του κ. Μητσοτάκη, η οποία έγινε σε εκδήλωση σήμερα το πρωί, για την επιλογή του κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός, μετά από αρκετές ημέρες προτάσεων αλλά και σκέψεων, κατέληξε στη συγκεκριμένη απόφαση επιλέγοντας να τοποθετηθεί στην θέση αυτή βουλευτής του κόμματος και όχι κάποιο έξω βουλευτικό πρόσωπο, παρότι υπήρχαν και σχετικές εισηγήσεις εν ώψη και των απαιτητικών πολιτικών αναμετρήσεων που θα ακολουθήσουν. Να υπενθυμίσουμε πως μετά την αποχώρηση του Κώστα Σκρέκα από την θέση του γραμματέα τον περασμένο Απρίλιο, τα καθήκοντά του ασκούσε προσωρινά ο Στέλιος Κονταδάκης, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει σε σημαντικό ρόλο στον κομματικό μηχανισμό. Η υποψηφιότητα του κ. Κυρανάκη αναμένεται να δοθεί προς έγκριση στην Πολιτική Επιτροπή, η οποία θα συνεδριάσει την ερχόμενη Τετάρτη υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, με μοναδικό θέμα την εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Και όπως επισημαίνουν κυβερνητικοί παράγοντες, πρόκειται για έναν βουλευτή και αναπληρωτή υπουργό που έχει μακρά και στενή συνεργασία με τον κ. Μητσοτάκη. Ο αναπληρωτής υπουργός, θα πρέπει να πούμε, ο κ. Κυρανάκης βρισκόταν στην ομάδα του Πρωθυπουργού κατά την εκστρατεία διεκδίκηση της Προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι και ένα πρόσωπο με διαδρομή και σε κομματική νομιμοποίηση στην κομματική ιεραρχία, αλλά και ισχυρή διεθνή δικτύωση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς. Να μην ξεχνάμε πως υπήρξε δύο φορές πρόεδρος του Ευρωπαϊκού, της Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και βέβαια από τη γενιά των 30ετών στην Δάπνο Δοχουκού αλλά και την ΟΝΕΡ. Ο κ. Κυρανάκης, ως αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας το 19, βρέθηκε και στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με την τότε κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, χτίζοντας αντοχές σε συνθήκες έντονης πίεσης, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, και ειδικά στο Μέγαρο Μαξίμου, εκτιμούν πως ο κ. Κυρανάκης έχει δοκιμαστεί στα δύσκολα, δεν αποφεύγει το πολιτικό ρίσκο, ενώ ως κυβερνητικός έλεγχος έχει ταυτιστεί με σημαντικές πολιτικές νίκες και μεταρρυθμίσεις κυβέρνησης από τα πρόσωπα που δεν αποφεύγουν τα δύσκολα, όπως λένε χαρακτηριστικά, προσπαθώντας πάντοτε να φέρει αποτέλεσμα.
9: Ως εκλογικός συναγερμός ακούγεται όλο αυτό. Και μετά τι ακολουθεί, Άργε? Θα έχουμε παρεμβάσει και στο κυβερνητικό σχήμα, φανταζόμαστε.
10: Η μετακίνηση του κ. Κυρανάκη δημιουργεί ένα κενό στην κυβέρνηση, ένα ακόμα κενό στην κυβέρνηση. Γεγονός θα πρέπει να οδηγήσει σύμφωνα πληροφορίες σε περιορισμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν εξετάζεται ένας ευρύς ανασχηματισμός, αλλά κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως η τοποθέτηση του νέου αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, αλλά και του νέου Υπουργού Περιβάλλοντος στη θέση του εκλειπώντος Νίκο Ταγαρά, ενώ δεν αποκλείονται και λίγες ακόμα αλλαγές, όπως λένε οι πληροφορίες, σε επίπεδο υφυπουργών. Μία από αυτές τις πληροφορίες αναφέρουν το όνομα του κ. Τάσου Χατζηβασιλείου, που θα αναλάβει χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Εξωτερικών με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά θέματα, αλλά και βέβαια κυρίως την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο δεύτερο εξάμεινο του 2027. Αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να πούμε τοποθετούνται μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας, ωστόσο οι τελικές εμφάνσεις του Πρωθυπουργού για τα πρόσωπα συνολικά δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί σύμφωνα με τις πληροφορίες μας.
9: Άγη Μπαγιάν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο αρχισυντακτριά μας, η Ντόνα Δρούτσα, για να δούμε για να σχολιάσουμε τις εξελίξεις αυτές. Ακούσαμε το ρεπορτάζ των επιλογή και του κύριου Κυρανάκη, είναι σαφές μήνυμα στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Θα έχουμε βέβαια και τις αλλαγές και τις παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα και όλα αυτά με φόντο τις δημοσκοπήσεις. Είμαστε σε μια εβδομάδα που είχαμε πολλές δημοσκοπήσεις και μάλιστα τις τελευταίες ώρες από αυτές το βράδυ έχουμε δύο ακόμα έρευνες. Τι οποίες τι δείχνουν?
11: Ακόμα δύο δημοσκοπήσεις λοιπόν, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Σταθερό προβάδισμα καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στις νέες δημοσκοπήσεις, με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κ. Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Πάμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Στη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 22,7% έναντι 12,1% της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. 9% συγκεντρώνει το Πασόκ στην τρίτη θέση και ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 8,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,4%, η Ελληνική Λύση με 4,8% και το ΚΚΕ με 4,7%. Χαμηλότερα ποσοστά καταγράφουν τα υπόλοιπα κόμματα, με τους αναποφάσεις τους να φτάνουν το 13,1%. Είναι ένα στοιχείο που διατηρεί με αυτόν τον τρόπο τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία ενισχύει το προβάδισμά της στο 28,5%. Παραμένει δεύτερο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 15,2%. Στην τρίτη θέση, το Πασόκ με 11,2%. Ακολουθούν, όπως είπαμε, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 10,4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 6,8%, η Ελληνική Λύση με 6% και το ΚΚΕ με 5,8%. Τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά. Έχουμε ακόμα μία δημοσκόπηση που ουσιαστικά επιβεβαιώνει την εικόνα που έχουν καταγράψει περισσότερες εκ των δημοσκοπήσεων του τελευταίου διαστήματος. Είναι εκείνη της προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Δίνει πρώτη και με διαφορά τη Νέα Δημοκρατία και δεύτερο ξανά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία προηγείται καθαρά με 24%. Δεύτερη εμφανίζεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 14,5%. Στην τρίτη θέση, εδώ έχουμε την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 9,5% και τέταρτο το Πασόκ με 8,5%, πολύ κοντά στο 8% και η Ελληνική Λύση. Πιο χαμηλά εμφανίζεται το ΚΚΕ με 6% και η Πλεύση Ελευθερίας και η Φωνή Λογικής με 3,5%, ενώ στο 3% βρίσκεται το Μέρα 25. Επίσης, ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό. Προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 26%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 16%. Χαμηλότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι άλλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Όπως καταλαβαίνουμε, πρωτιά με διαφορά για τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, δεν έχουμε την αυτοδυναμική δυναμική, αν μπορούμε να το πούμε. Και μετά, ουσιαστικά, βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα να παγιώνεται στην δεύτερη θέση. Την τρίτη θέση να κονταροχτυπιούνται η κυρία Καριστιανού και το Πασόκ.
9: Θα έχουμε τέρμπι, έτσι δίνουν.
11: Και φυσικά, να επισημάνουμε και το υψηλό ποσοστό των αναποφάσεων, που ουσιαστικά θα επηρεάσει σημαντικά και τη τελική εικόνα.
9: Βέβαια. Και έχουμε ακόμα δρόμο έτσι κι αλλιώς μέχρι τις κάλπες. Ντόνα Δρούτση, σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Πάμε και στο Πασόκ τώρα, όπου σε εξέλιξη είναι η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος, προκειμένου να χαράξει το στίγμα της επόμενης περίοδου. Θα ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Χαρλά Τουρκούπη, η ρεπόρτερ μας, πολιτική μας Θεσσαλίνα Μπεθάνη, για την ατζέντα της κρίσιμης συνεδρίασης. Μια συνεδρίαση πολύ κρίσιμη, η οποία γίνεται στο φόντο της γκρίνιας που συνεχίζεται για τις δημοσκοπήσεις αλλά και των δηλώσεων του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Να ακούσουμε την Λίνα Μπεθάνη.
12: Ο κύριος Ανδρουλάκης θα δώσει το στίγμα της πολιτικής και τη στρατηγική του κόμματος. Αναμένεται να θέσει το Πασόκ σε διάταξη εκλογικής μάχης και σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα θα έχουμε τα ονόματα της ομάδας κρούσης που θα σχηματιστεί εδώ στη Χαριλαίου Τρικούπη απέναντι στην κυβέρνηση. Θα αποτελείται από στελέχη πρώτης γραμμής αλλά και από πρόσωπα τα οποία έχουν συμπαραταχθεί με το Πασόκ στο πλαίσιο της Επιτροπής Διεύρυνσης. Στόχος είναι να αναδειχθεί, όπως λένε, ότι το Πασόκ είναι ο ισχυρός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ότι έχει συγκροτημένη, αξιόπιστη, εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Και στο επίκεντρο θα βρεθούν από εδώ και στο εξής, όπως μας λένε, από την αξιωματική αντιπολίτευση, όλα τα θέματα της καθημερινότητας, οικονομία, ακρίβεια, κόκκινα δάνεια, παιδεία, υγεία. Χθες βράδυ ο κύριος Ανδρουλάκης από την Νέα Ιωνία κάλεσε τους πολίτες σε συσπήρωση στο Πασόκ. Αναφέρθηκε και στις δημοσκοπήσεις ο κύριος Ανδρουλάκης. Μίλησε για παιχνίδια των μίντια. Αντί για τα προβλήματα, είπε, συζητάμε ξανά και ξανά για τις δημοσκοπήσεις. Τώρα να δούμε και σήμερα αν θα υπάρξει και συνέχεια στο θέμα που έχει ανακύψει με τις δηλώσεις
13: του κυρίου Δούκα.
12: Γίνεται προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι. Δεν υπάρχει περιθώριο για εσωστρέφεια, λένε τα στελέχη του Πασόκ. Έχουν μιλήσει για άστοχη και άκερη δήλωση. Ο ίδιος έκανε διευκρινιστική απάντηση. Όλοι λένε ακολουθούν τις συλλογικές αποφάσεις που ελήφθησαν στο πρόσφατο συνέδριο του κόμματος. Δεν υπάρχουν περιθώρια για θολά μηνύματα.
9: Και από το Πασόκ και τα όσα ακούσαμε μετέδωσε πριν από λίγο Λίνα Μπεθάνη, πάμε να δούμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, όπου ισορροπεί το κόμμα σε τεντωμένο σκηνή. Καθοριστικό 48ωρο για το μέλλον του διανύει το κόμμα, καθώς συνεδρίασε τις πολιτικές γραμματείας σε λίγη ώρα και της Κεντρικής Επιτροπής. Αύριο αναμένεται να κρίνουν την επόμενη μέρα στην Κουμουντούρα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Σας, η σημερινή συνεδρία, τα λέγαμε και χθες και τις προηγούμενες ημέρες, να είναι η πιο κρίσιμη που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο κραστή με ένα μεγάλο τεράστιο δίλημα να πάνε προς συμπόρεση με τον Αλέξη Τσίπρα ή να βρεθούν απέναντι στον πρώην πρόεδρο του κόμματος. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Δεν είναι απλώς κρίσιμη, υπάρχει τεταμένο κλίμα. Mm-hmm. Όλοι αναμένουν μία φράση από τον πρόεδρο του κόμματος. Αυτό μπορεί να είναι συμπόρευση ή μη με τον Αλέξη Τσίπρα. Εάν είναι συμπόρευση, δηλαδή δεν θα είμαστε απέναντί του, θα είμαστε δίπλα του, θα προκληθεί έτσι ώστε να υπάρξει ένας οδικός χάρτης μέχρι τις εκλογές. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Η πολιτική γραμματεία σήμερα αναμένεται να δοθούν οι πρώτες βασικές απαντήσεις εν αναμονή της ιστορικής, κρίσιμης, σοβαρής, ό,τι επιθετικό προεδρισμό και να βάλουμε, συνεδριάσεως της Κεντρικής Επιτροπής. Τα πνεύματα έχουν ενταθεί. Ο κ. Νίκος Παπάς ζήτησε καθαρές λύσεις σε διαφορετική περίπτωση. Αν είναι συμπόρευση ή παράδοση του κόμματος σε άλλο κόμμα, παραίτηση και έκτακτο συνέδριο.
9: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλης Ακελαρίδης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 λίγες ημέρες μετά την ουσιαστικά την κατάργηση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Και μίλησε εδώ στο σταθμό μας, λοιπόν, πριν από λίγο και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Παλταζή και τον Δημήτρη Τάκη, εάν θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις το κόμμα του, η Νέα Αριστερά, να καθίσει το ίδιο τραπέζι με τον ΣΥΡΙΖΑ. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
14: Αν δεν είναι ο κύριος Πολάκης και εν πάση περιπτώσει δημιουργηθεί ένα κόμμα με όσους μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ ή με όσους δεν πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Και είναι πρόεδρος η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς, εν πάση περιπτώσει κάποιος θα μπορούσε η Νέα Αριστερά με αυτό το νέο σχήμα να συνεργαστεί.
15: Για να ξεμπλοκάρουμε από υποθετικά σενάρια, για να μην σας λέω τι θα γίνει, αν θα είναι ο Παπάς, η Δούρου ή ο Πολάκης, ή αν δεν είναι ο ένας ή ο άλλος. Να ξεμπλοκάρουμε, να σας πω μια γενική έτσι, αρχή επί του θέματος. Εμείς από τη δική μας την πλευρά κάνουμε μια απεύθυνση σε όλες αυτές, σε όλες τις δυνάμεις που νιώθουν ότι τοποθετούνται στα αριστερά του πολιτικού φάσματος με βάση το πρόγραμμά τους. Είτε αυτή είναι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Θα κάνουμε μια έκκληση να βρεθούμε όλοι μαζί, ο κόσμος της αριστεράς, ο οποίος έχει μια σαφή και οριοθετημένη αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι η αριστερά σήμερα, που δεν χωράει στο σχήμα του κυρίου Τσίπρα και στο θαλαβούτι μας στα θολά νερά.
14: Άρα θα μπορούσατε να βρεθείτε.
15: Αλλά την ίδια στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω αν το πολιτικό περιεχόμενο μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα με τον ΣΥΡΙΖΑ, με κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ, να μπορέσουμε να συμπορευτούμε. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν ξέρω που μπαίνει και το όριο, αν θέλετε.
16: Δεν το αποκλείεται κι όμως. Δηλαδή, βάζετε ένα θέμα να συναντηθείτε να τα πείτε. Αυτό θέλω να πω.
15: Να συναντηθούμε, να τα πούμε επί τη βάση των προγραμμάτων και να δούμε πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε. Αλλά αυτό αφορά όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει το μονοπόλιο αυτή τη
16: απόφαση.
15: Μιλήσαμε και για άλλους πολιτικούς.
16: Βέβαια.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
9: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 να πάμε εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας, όπου είχαμε σε μια σπάνια κίνηση πραγματικά. Για πρώτη φορά από την ανάρξη του πολέμου, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, ζητώντας απευθείας συνάντηση για διαπραγματεύσεις με στόχο τη λήξη της τετραετούς πολεμική σύγκρουση. Το Κρεμλίνο ανέφερε πως ο Ρώσος πρόεδρος ενημερώθηκε για την επιστολή και είναι πιθανό να τη σχολιάσει κατά τη διάρκεια της σημερινής ομιλίας του στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή γεγονότα, τις διεθνείς εξελίξεις και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, πραγματικά μιλάμε για πρώτη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο από την ανάρξη του πολέμου. Έχουμε κάποιο σχόλιο μέχρι στιγμής από τον Βλαντιμίρ Πούτιν?
18: Μέχρι στιγμής το σχόλιο του Βλαντιμίρ Πούτιν χθες έγινε στο περιθώριο της συνόδου του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Είπε ότι η Ρωσία είναι, μπορούσε να κάνει υποχωρήσεις, αν κάνει και η Ουκρανία. Δεν έδωσε διευκρινήσεις για τις υποχωρήσεις, ωστόσο είπε, παρέπεμψε μάλλον στην συνάντηση της Αλάσκας, του Άγκορετς, το περασμένο Αύγουστο, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τα όσα είχαν συζητηθεί εκεί. Αυτά που είχαν συζητηθεί εκεί βεβαίως είναι ότι η Ρωσία εμένει στις απαιτήσεις της για τα εδάφη που έχει κερδίσει και για ολόκληρο το Ντομπάς, στις δύο δηλαδή ανατολικές επαρχίες, το Λουχάνσκ και το Ντονέτσκ. Τώρα, στην επιστολή αυτή, την ανοιχτή επιστολή 1.800 λέξεων, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει έναν, θα λέγαμε, αρκετά αυστηρό τόνο. Εκεί λοιπόν επισημαίνει το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους αλλού, στη Μέση Ανατολή, και ουσιαστικά ο διάλογος έχει σταματήσει. Καλεί λοιπόν τον Βλαντιμίρ Πούτιν να υπάρξει μια απευθεία συνάντηση μεταξύ τους για διαπραγματεύσεις, σε ένα ουδέτερο έδαφος βεβαίως. Είναι πολλές χώρες που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν, όπως λέει, αυτή τη συνάντηση. Επισημαίνει επίσης τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι ο πόλεμος αυτός που ξεκίνησε στην Ουκρανία, ένας προσωπικός του πόλεμος, είπε ότι έχει ξοδέψει τα περισσότερα από τα μισά από τα 26 χρόνια της διακυβέρνησής του πολεμώντας την Ουκρανία, και επίσης ότι ο ρωσικός λαός έχει κουραστεί από αυτή την σύγκρουση και ότι ουσιαστικά αποτελεί απειλή και για τον ίδιο τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την πολιτική του επιβίωση. Τώρα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στέλνει αυτή την επιστολή σε μια πολύ κρίσιμη, θα λέγαμε, στιγμή, μια ημέρα μετά από τις επιθέσεις, τις εντυπωσιακές επιθέσεις της Ουκρανίας με ντρόουν στην Αγία Πετρούπολη, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ.
9: Και ενώ έχουμε ένα νέο θρύλε σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες με ναυτικά ντρόουν.
18: Είπαμε σε αυτό να σου πω ότι υπάρχει και μια δήλωση του Δημήτρη Πεσκόφ, του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, που λέει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ενημερωθεί, και Πεσκόφ, του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, που λέει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ενημερωθεί και ότι είναι πιθανό

0: Ουκρανία και ενημερώθηκε από τις αρχές της Ουκρανίας ότι συνολικά ήταν μια ομάδα 5 τέτοιων drone και οι αρχές της Ρουμανίας αναζητούν ακόμη 3. Να πούμε ότι μόλις την περασμένη εβδομάδα υπήρξε ένα χτύπημα με drone στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας με 2 τραυματίες, ενώ υπήρξαν και δηλώσεις από την Ούρσουλα
1: φον ντερ Λάιεν, ναι,
0: ακριβώς ότι ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος αποτελεί μια συνεχώς εντυνόμενη απειλή για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
1: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο να πάμε στο Μαυροβούνιο, στο επίκεντρο της Συνόδου στο ΤΙΒΑ, τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια, με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πάμε στον απεσταλμένο του Ερνιού, στο Γιώργο Παπακοσταντίνο, ο οποίος είναι στο Μαυροβούνιο και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι από το ΤΙΒΑ του Μαυροβουνίου, το αποκαλούμενο και Μονακό των Βαλκανίων, σε μία σύνοδο στην οποία όλα τα μηνύματα δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να κάνει μετά από 13 χρόνια το πιο ουσιαστικό βήμα που θα την μεγαλώσει, ανοίγοντας την πόρτα της διεύρυνσης στα Δυτικά Βαλκάνια με πρώτη χώρα το Μαυροβούνιο. Αυτό είναι και το βασικό μήνυμα που εκπέμπεται από όλες τις πλευρές τις τελευταίες ώρες, σε μία σύνοδο που έχει αρκετό παρασκήνιο, Γρηγόρη. Από την άλλη, Αθήνα και Λευκοσία, δίνοντας το δικό τους στίγμα, τονίζουν ότι στηρίζουν προφανώς την ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής, η οποία όμως συνδέεται άμεσα με τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανάπτυξη. Από την άλλη, προφανώς, τόσο και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, που εκπροσωπεί τον πρωθυπουργό σε αυτή την σύνοδο, όσο και ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κ. Χριστοδουλίδης, θυμίζουμε, Γρηγόρη, η Κύπρος προεδρεύει το Ευρωπαϊκό Συμβουλίου, και θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα προαπαιτούμενα, αλλά το πρώτο και το μείζον είναι να μπει και ένα φρένο στη διείσδυση τρίτων χωρών, όπως είναι η Ρωσία και η Κίνα, που όπως υπογραμμίζουν από όλες τις πλευρές έχουν εκμεταλλευτεί, έχουν υποφεληθεί τη στασιμότητα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να μεγαλώσουν την επιρροή τους στην περιοχή. Σε αυτό το πεδίο, ήδη από χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε μία σειρά διμερών επαφών και με τον πρόεδρο της Σερβίας. Η Σερβία είναι ένα από τα αγκάθια αυτή τη Συνόδο, Γρηγόρη, με δεδομένο ότι από την Ευρώπη ζητούνται εγγυήσεις τόσο προς την ευθυγράμμιση με την ευρωπαϊκή πολιτική σε ζητήματα εξωτερικών υποθέσεων, αλλά και μεγαλύτερη ευθυγράμμιση στα ζητήματα που αφορούν στις σχέσεις της με τη Ρωσία, Γρηγόρη.
1: Γιώργο Παπακοσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, στο ΤΙΒΑ του Μαυροβουνίου μετέβη σήμερα και νωρίτερα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος εξέφρασε σταθερή θέση της Ελλάδος υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Για να ακούσουμε τον κύριο Τασούλα.
4: Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες, από το 2003, υποστηρίζει στεναρά την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι θέμα και εθνικού ενδιαφέροντος. Η Ελλάδα θέλει να έχει στα βόρεια σύνορά της θεσμικό περιβάλλον, και έτσι και σήμερα θα έχω την ευκαιρία να εκφράσω αυτή την υποστήριξη που την εγκαινιάσαμε ήδη από το 2003, τον Ιούνιο του 2003, στη Θεσσαλονίκη, στη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης, όπου και ξεκίνησε η πορεία αυτή των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων για την Ευρώπη.
1: Εν τω μεταξύ, να αφήσουμε τώρα το διπλωματικό μαραθώνιο που είναι σε εξέλιξη για τα Δυτικά Βαλκάνια στο Μαυροβούνιο. Ερχόμαστε τώρα στα δικά μας με διαφοροποιήσεις των βαθμών δυσκολίας των θεμάτων. Ολοκληρώθηκε η σημερινή εξεταστική διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, με την πληροφορική και τη χημεία να κρίνονται πιο απαιτητικές, ενώ τα λατινικά κινήθηκαν σε γνώριμα επίπεδα. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, Τελίνα Κολύβα, που έχει το ρεπορτάζ για τις εκτιμήσεις. Τι λένε οι υποψήφοι, οι μαθητές, και τι λένε οι εκπαιδευτικοί για το που κινήθηκαν τα θέματα, Ελίνα. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Οι υποψήφοι, να σου πω, ότι περιμένουν πώς και πώς τη Δευτέρα για να ολοκληρωθεί η εξεταστική διαδικασία. Έχουν μια αγωνία τα παιδιά, έχουν διαβάσει, έχουν προσπαθήσει. Θέλουν να ολοκληρώσουν, να φύγει από πάνω τους για να δουν μετά τις βαθμολογίες. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και χωρίς προβλήματα η τρίτη μέρα των πανελλαδικών για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων που συνεχίζουν την προσπάθειά τους. Στα λατινικά, ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορούσε να ανταποκριθεί πολύ καλά. Τα θέματα της χημίας ήταν μέτριας δυσκολίας. περιλάμβαναν αρκετές λεπτομέρειες και απαιτούσαν σημαντικό χρόνο για τη διαχείρισή τους. Στην πληροφορική ήταν διαβαθμισμένες δυσκολίες διατυπωμένα με σαφήνεια. Στο βαθμό δυσκολίας ήταν περίπου σαν τα περσινά θέματα, το μας είπαν και τα παιδιά. Αύριο Σάββατο συνεχίζουν οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια, εξετάζονται σε

0: μαθήματα ειδικότητα, ενώ τα γενικά λύκεια, όπως είπαμε, επιστρέφουν την προσεχή Δευτέρα για να εξεταστούν στα τελευταία μαθήματα που είναι ιστορία, φυσική, οικονομία.
1: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς σε κάθε περίπτωση. Λίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση, καθώς στη σύλληψη ενός 45χρονου μελισσοκόμου για τη φωτιά στο Άλσους Βέικου προχώρησαν οι αρχές. Μάλιστα, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε νωρίτερα στον εισαγγελέα πάμψης, Ζωή Καγαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ζωή, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι. Ο αριθμός μητρώου των κυψελών, οπτικό υλικό αλλά και αμαρτυρίες οδήγησαν στη σύλληψη του συγκεκριμένου. Είναι ηλικία 45 ετών. Από ό,τι μαθαίνουμε, παρουσιάστηκε αυτοβούλος. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφθορης διαδικασίας χθες το βράδυ. Είχε προηγηθεί γρήγορη έρευνα κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής. Από τους αρμόδιους αξιωματικούς που επιβλήθηκε το πρόστιμο ύψους 2.557,81 ευρώ και παραπέμφθηκε, όπως είπες και νωρίτερα, στον εισαγγελέα. Φέρεται, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες μας, να παραδείχνει ότι είναι εκείνος που έχει καταγραφεί σε οπτικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας χθες. Όμως, όπως υποστήριξε, δεν ήταν εκείνος που έβαλε τη φωτιά. Όπως είπε, περνούσε τυχαία από το σημείο, είδε τις φλόγες, προσπάθησε να τις σβήσει με ακόμα ένα άτομο τον οποίο δεν γνωρίζει. Θυμίζουμε ότι η πυρκαγιά εκδόθηκε χθες το μεσημέρι. Ντρόν της πυροσβεστικής αρχικά εντόπισε την αιστεία, υπήρξε άμεση κινητοποίηση, τέθηκε γρήγορα από έλεγχο. Είχαμε στη συνέχεια την έρευνα για με συλλογή των μαρτυριών και του οπτικού υλικού που προανέφερε. Τέλος, από τον αριθμό μητρό των κυψελών, ταυτοποιήθηκε ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση ο συγκεκριμένος, που όπως είπαμε είναι ηλικία 45 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε η δικογραφία.
1: Ζωή Καγκαβά, ευχαριστούμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα νεότερα αναφορικά με την υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους στην Καλαμάτα. Ηχητικές καταγραφές που βρέθηκαν σε συσκευές του άντρα 41 ετών, ο οποίος σκότωσε τη σύζυγό του στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, μπαίνουν στο στόχαστρο των ερευνητών προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για προμελετημένη ενέργεια. Συνδεόμαστε με την Καλαμάτα και τον Κώστα Χαζούλη, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα τελευταία στοιχεία. Κώστα.
4: Και οι συγκεκριμένες σχετικές καταγραφές, Γρηγόρη, βρέθηκαν μέσα στο γραφείο που εργαζόταν ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος. Κρυμμένες σε μια κούτα με χαρτιά βρέθηκε ένας σκληρός δίσκος, όπου οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι βρίσκονται ηχητικές καταγραφές, τα οποία είχε καταγράψει την σύζυγό του να μιλάει με άλλους. Δεν έχει βρεθεί ακόμα ο τρόπος που έγινε αυτή η καταγραφή. Δηλαδή, ενώ έγινε έρευνα στο σπίτι του ζευγαριού και σε άλλους χώρους για να βρεθεί κάποιος κουριός, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί. Ωστόσο, θεωρούνται πολύ κρίσιμα από τις αρχές τα συγκεκριμένα ευρήματα, καθότι, όπως σωστά είπες, θα δείξουν αν πρόκειται για ένα προμελετημένο έγκλημα και ποιο ήταν το κίνητρο που οδήγησε το μοιραίο βράδυ, τα ξημερώματα ουσιαστικά της περασμένης Δευτέρας, στον 41χρονο να σκοτώσει με τέτοιο άγριο τρόπο την σύζυγό του. Ταυτόχρονα θέλω να σου πω ότι έχουν συλλεχθεί USB συσκευές, ηλεκτρονικές συσκευές και υπολογιστές και έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς, όπου και επεξεργάζονται. Τώρα αύριο αναμένεται να απολογηθεί. Είπαμε και χθες ότι πήρε προθεσμία για αύριο το πρωί. Έχει αλλάξει ελαφρώς την υπερασπιστική του γραμμή. Πλέον ισχυρίζεται ότι δέχτηκε επίθεση, ωστόσο δεν λέει ότι ξύπνησε και την είδε με το μαχαίρι, αλλά ότι προηγήθηκε καυγάς. Μένει όλα αυτά να τα δούμε. Αύριο τι θα υποστηρίξει ενώπιον της ανακρίτριας. Να σου πω πάντως, σήμερα αναμένεται μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στο κέντρο της Καλαμάτας. Ήδη με ύστερα από πρωτοβουλία της φεμινιστικής κίνησης, αλλά αρκετοί φορείς και συλλογικότητες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν. Πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, θέλοντας να τιμήσουν με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες Καλαμάτας τη μνήμη της Βασιλικής αλλά και όλων των γυναικών στη χώρα που ήταν θύματα έμφυλης βίας, με σύνθημα «Καμία άλλη δολοφονημένη», Γρηγόρη.
1: Και μακάρι, πραγματικά μακάρι, Κώστα, το λέμε κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Η άτυχη Βασιλική ήταν η τελευταία γυναίκα που χάνει τη ζωή της μέσα σε τέτοιες συνθήκες. Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας τώρα, Κωνσταντία Δημοκλείδου, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερμιούς, δήλωσε ότι το περιβάλλον γνώριζε το περιβάλλον του θύματος, αλλά οι καταγγελίες δεν είχαν φτάσει ποτέ στην αστυνομία. Για να την ακούσουμε.
5: Υπήρχε περιβάλλον το οποίο γνώριζε ότι η γυναίκα αυτή δεχόταν βία, όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχολογική, αρκετά χρόνια πριν συμβεί το περιστατικό. Όμως ποτέ αυτή η πληροφορία δεν έφτασε στην ελληνική αστυνομία. Στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής εξέτασης γίνονται τοξικολογικές εξετάσεις, οπότε θα διαπιστωθεί αν όντως λάμβανε κάποιο είδους σκευάσματα η γυναίκα αυτή. Το σίγουρο είναι, επειδή υπήρχαν και κάποιες αναφορές το πρώτο χρονικό διάστημα, ότι δεν είχαν καταναλώσει κάποια ουσία σίγουρα τα παιδιά.
3: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και από την τραγωδία στην Καλαμάτα με τη νέα γυναικοκτονία και τις έρευνες των αρχών, πάμε τώρα στην πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μεταφέρθηκαν το πρωί 13 συλληφθέντες για την υπόθεση του νέου κυκλώματος που αφορά σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κύκλωμα λειτουργούσε στη Δυτική Μακεδονία και λάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις ύψους εκατομμυρίων ευρώ το ΟΠΕΚΕΠΕ για διάστημα 7 ετών. Κάποιοι από τους συλληφθέντες μάλιστα είχαν συγγενικές σχέσεις μεταξύ τους. Το κατηγορητήριο είναι ιδιαίτερα βαρύ, αφού αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Πάμε στην Άννα Βλαχονογιώτη, βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Άννα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι από νωρίς το πρωί στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι 13 συλληφθέντες. Μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, δεν τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες μέχρι τώρα. Οι εντεταλμένοι εισαγγελείς, οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς, μελετούν τη δικογραφία για να αποφασίσουν ποιο θα είναι το κατηγορητήριο σε βάρος τους. Βάσει της δικογραφίας τουλάχιστον που έχει σχηματιστεί, σίγουρα θα είναι κακουργηματικού χαρακτήρα τα αδικήματα με τα οποία θα βρεθούν αντιμέτωποι οι 13 συλληφθέντες. Στην δικογραφία αυτή, στην νέα επιχείρηση του ελληνικού FBI στο πλαίσιο της επιχείρησης Σφαιρισμός, περιλαμβάνονται συνολικά 39 άτομα. Τα 13 έχουν συλληφθεί. Βεβαίως θα ερευνηθεί ο ρόλος και των υπολείπων μελλοντικά. 2,5 εκατομμύρια ευρώ η εκτιμόμενη ζημία, με δράση του κυκλώματος πενταετή από το 2019 έως το 2024. Μάλιστα κάποιοι, όπως είπες και εσύ, είναι συγγενείς μεταξύ τους και έχουν καταγραφεί και φορολογικές παραβάσεις των εμπλεκομένων ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Θα αναμένουμε να ολοκληρωθεί από εδώ η διαδικασία, να οδηγηθούν στη συνέχεια ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή, από τον οποίο θα ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσουν τις απολογίες τους και να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
1: Άννα, εντωμεταξύ προσέρχονται βουλευτές αλλά και μη πολιτικά πρόσωπα για την άλλη δικογραφία τώρα, το ΟΠΕΚΕΠΕ, που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχουμε και εκεί συνέχεια.
6: Ναι, βεβαίως, από ό,τι έχουμε αντιληφθεί από το πρωί, Γρηγόρη, δεν προσέρχονται αυτοπροσώπως αλλά εκπροσωπούνται από τους δικηγόρους τους, από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, πλην των τριών που ήδη έχουν δώσει ανομοτή εξηγήσεις. Δεν έχουμε δει κάποιον άλλον σήμερα. Έχουμε την πληροφορία ότι κάποιοι εκπροσωπούμενοι από τους δικηγόρους τους έχουν καταθέσει υπομνήματα με τις θέσεις τους, με τις εξηγήσεις τους στους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Οι υπόλοιποι έχουν ζητήσει προθεσμία προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις ανομοτή την επόμενη εβδομάδα. Το ίδιο κάνουν και τα μη πολιτικά πρόσωπα που ερευνώνται στην ίδια δικογραφία. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Δημήτρης Μελάς, που ελέγχεται για φυσική αυτουργία σε απιστία, και αυτός έχει μέσω του συνηγόρου του ζητήσει προθεσμία για την άλλη εβδομάδα, προκειμένου και εκείνος να δώσει ανομοτή εξηγήσεις.
1: Άννα Βλαχοπανογιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο οικονομικό μέτωπο τώρα, στο οικονομικό πεδίο, με μια πολύ σημαντική εξέλιξη, μια πολύ σημαντική είδηση, μια ανακοίνωση που έκανε ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Περακάκης, από το Βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Τι είπε? Ότι αυξάνεται το ακατάσχετο τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Αυξάνεται το όριο αυτό για τους τραπεζικούς λογαριασμούς για οφειλές προς το δημόσιο και τις τράπεζες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πολύ σημαντική εξέλιξη, Κώστα, που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, θα έλεγα ανάσα για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Δίνει αυτή η αύξηση του ακατάσχετου το τραπεζικού λογαριασμού. Καθώς η κυβέρνηση προχώρησε, όπως ανέφερες, το ανακοίνωσε ο κύριος Πιερακάκης στη Βουλή, στην αναπροσαρμογή του ορίου από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ. Έρχεται αυτό λοιπόν το μέτρο να δώσει μεγαλύτερη προστασία σε πολίτες με χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες, σε μια περίοδο όπου το ιδιωτικό χρέος συνεχίζει να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς το συνολικό ληξιπρόσωπο ποσό μόνο προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνάει τα 165 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν βάλουμε και τις τράπεζες, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ξεπερνάει φυσικά σε κάθε περίπτωση τα 250 δισεκατομμύρια. Η αύξηση του ορίου κατά 28% σημαίνει ότι περισσότερα χρήματα θα μένουν πλέον προστατευμένα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών, χωρίς να μπορούν να κατασχεθούν από την εφορία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Και σύμφωνα με την κυβέρνηση Γρηγόρη, στόχος είναι να δοθεί ουσιαστική ανάσα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και επαγγελματίες που προσπαθούν να παραμείνουν συνεπείς στην ρυθμίση των οφειλών τους. Τώρα, αν έχουμε ένα λεπτό να πω δύο πρακτικά στοιχεία, για να υποφεληθεί κάποιος από το νέο αυξημένο όριο των 1.600 ευρώ, πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένα βήματα. Δηλαδή να έχει δηλώσει ακατάσχετο λογαριασμό. Και αύξηση ισχύει αυτόματα, αλλά αποκλειστικά για τον ένα και μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο φορολογούμενος.
1: Είναι βασική προϋπόθεση αυτή, να έχει δηλώσει ο φορολογούμενος λογαριασμό. Δεν γίνεται αυτόματα.
7: Είναι ψηφιακή διαδικασία. Η δήλωση γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet. Καλύπτει κάθε είδους εισόδημα που κατατίθεται στο συγκεκριμένο λογαριασμό. Μιλάμε για μισθούς, συντάξεις, ελεύθερο επαγγελματικό εισόδημα, διασφαλίζοντας ότι το κράτος ή οι ιδιώτες πιστωτές, οι τράπεζες για παράδειγμα, δεν μπορούν να αγγίξουν τα πρώτα 1.600 ευρώ του μηνιαίου υπολείπου. Και βέβαια η πλήρης τώρα άρση της κατάσχεσης και απόλυτη απελευθέρωση του λογαριασμού, ώστε να μην υπάρχει κανένας
1: περιορισμός
7: ούτε για ποσά άνω των 1.600 ευρώ, εξαρτάται από τη συμπεριφορά του οφειλέτη. Ο μόνος τρόπος για να σβηστεί οριστικά μια κατάσχεση είναι η πλήρης αποπληρωμή του χρέους ή ο συμψηφισμός του με επιστολές φόρων. Και αν ο οφειλέτης, να κλείσω με αυτό, εντάξει το χρέος του σε ρύθμιση, την πάγια ρύθμιση ή τον εξοδικαστικό μηχανισμό, και είναι απόλυτα συνεπής, ο λογαριασμός δεν απελευθερώνεται πλήρως αμέσως, αλλά ενεργοποιείται σταδιακά προοδευτικά ακατάστατο.
1: Τώρα Κώστα, μετά τις πρόσφατες εκθέσεις που είχαμε από το Δέλτα Νιτάφ και από την Κομισιόν με εύσημα για την ελληνική οικονομία, έχουμε στοιχεία τώρα που δείχνουν ότι υπερδιπλάσιο αριθμό ανάπτυξης σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση πετύχει η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του έτους. Είναι τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελστάτ και η Eurostat. Μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, σε πολύ δύσκολη συγκυρία με τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στον κόλπο και τα συνεδρόμους.
7: Είναι τα προσωρινά στοιχεία, δείχνουν αύξηση 2% στο ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 25, λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων. Εδώ πρόκειται για το Ταμείο Ανάκαμψης βασικά, πρέπει να το πούμε αυτό. Και το τι θα γίνει είναι το θέμα μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου προς το τέλος του έτους. Και το ΑΕΠ αυξήθηκε 0,2% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο πέρσι. Βέβαια οι διεθνείς οργανισμοί, οι Κομισιόν, δίνουν πλέον λόγω της νέας ενεργειακής κρίσης εκτιμήσεις για συρρήκνωση του ΑΕΠ τουλάχιστον το 2026. Θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Πάντως η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη ήταν που έδωσε μεγάλη όθηση, αυξήθηκε 1%, αλλά σε μεγάλο βαθμό οφείλεται κυρίως στη γενική κυβέρνηση που λέμε, και λιγότερο στους πολίτες, στους καταναλωτές, και οι ιδιωτικές επενδύσεις. Εδώ είχαμε αύξηση 12,1%.
1: Μεγάλο άλμα και αυτό. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, τόσο αυτές οι εκθέσεις λοιπόν που ακούσαμε καταγράφουν την σημαντική πρόοδο που έχει πετύχει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι κινούμαστε μέσα σε ένα πάρα πολύ δύσκολο εξωτερικό περιβάλλον. Ποιος τα λέει αυτά? Ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Παρά το ότι συγκλίνουμε προς το ευρωπαϊκό μέσο όρο, το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα βελτιώνεται. Χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο, και αυτό ασφαλώς ήταν το επίδικο των επόμενων εκλογών του 2027, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Αργυρού.
8: Όλοι ξέρουμε και όλοι θυμόμαστε τι περάσαμε αυτά τα τελευταία χρόνια, και νομίζω ότι είναι κατακτήσεις οι οποίες πρέπει να διαφυλαχθούν ως κοριοφθαλμού, και γι' αυτό το μήνυμα είναι ότι τα πράγματα βελτιώνονται σταθερά, σταδιακά, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και μαγικά ραβδιά. Σίγουρα είμαστε σε καλό δρόμο, σίγουρα βέβαια δεν έχουμε φτάσει στο τέλος της διαδρομής. Παρά το ότι συγκλίνουμε προς το ευρωπαϊκό μέσο όρο, το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα βελτιώνεται, χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Και αυτό ασφαλώς θα είναι και το επίδικο των επόμενων εκλογών του 2027. Όταν λοιπόν έχεις μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται γρήγορα και έχει υψηλότερη ζήτηση, όταν τη χτυπήσει ένα πληθωριστικό σοκ σε σχέση με μια άλλη οικονομία που δεν αναπτύσσεται τόσο γρήγορα, οι πληθωριστικές πιέσεις θα είναι εντονότερες. Και αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό πιέζει τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση έχει πάρει τα γνωστά μέτρα τα οποία έχει πάρει, ούτως ώστε να μετριάσει, θέλω να τονίσω το ρήμα μετριάζω, τις πληθωριστικές επιπτώσεις.
1: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη του κεντρικού αναλυτικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Είπαμε νωρίτερα στο δελτίο μας τα νεότερα, ακούσαμε τα νεότερα από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πάμε τώρα στον άλλο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Παρά την αισιοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιθέσεις τους στα νότια της χώρας. Ενώ εκεί η Χεζμπολάχ συνεχίζει τα χτυπήματα μετά την απόρριψη της συμφωνίας εκεχηρίας. Πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίζου στο Σύνταξη για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Πού βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, Έλενα?
9: Να ξεκινήσουμε από μια τελευταία είδηση που μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης και κάνουν λόγο για στόχευση από το Ιράν πολεμικών, αμερικανικών πολεμικών αντιτορπιλικών πλέον στον κόλπο του Ομάν. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες, αλλά ούτε και ενημέρωση ή κάποιο σχόλιο από την αμερικανική κεντρική διοίκηση. Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι χτυπήθηκε τερματικός σταθμός πετρελαίου στην Μουσκάτ, κοντά στη Μουσκάτ, την πρωτεύουσα του Ομάν. Είχε κλείσει για λίγη ώρα και ξανά άνοιξε σύμφωνα με το Bloomberg. Ενώ την ίδια ώρα φαίνεται ότι όσον αφορά αυτό το μέτωπο και των διαπραγματεύσεων, ότι σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο συνεχίζονται, είναι αισιόδοξος. Σε συνέντευξη του ωστόσο ανέφερε ότι για τις ΗΠΑ ήταν κόκκινη γραμμή αν από τα πλήγματα του Ιράν σκοτωθεί κάποιος Αμερικανός στρατιώτης. Όπως είπε, θα ξανάρχιζε τον πόλεμο κατά του Ιράν, τις επιθέσεις. Επίσης είπε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να βγάλουν από το Ιράν το εμπλουτισμένο ουράνιο, αλλά δεν θέλουν να το κάνουν αυτή τη στιγμή. Και επίσης άφησε ξανά ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησής του με τον Μοτστάμπα Χαμενεΐ, αν επιτευχθεί η συμφωνία. Τώρα, στο άλλο μέτωπο.
1: Οπότε έχουμε από τη μία να περιμένουμε μια συνάντηση. Κάντο εικόνα, Έλενα, όπως οι ακροατές μας. Από τη μία έχουμε να περιμένουμε μια συνάντηση ανάμεσα μελλοντική, ανάμεσα στον Πούτιν και στον Ζελένσκι. Απ' την άλλη, ενδεχομένως να δούμε και μια συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον νέο Ιρανό ηγέτη.
9: Ακριβώς. Η δεύτερη νομίζω θα ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή. Να πούμε τώρα ότι επίσης υπήρξε στο διπλωματικό πεδίο μια εξέλιξη. Ναι. Στην πρωτεύουσα του Κυργιστάν, τον Μπισκέκ, συναντήθηκαν οι υπουργοί εσωτερικών του Ιράν με το Πακιστάν. Να θυμίσουμε ότι το Πακιστάν είναι ο κύριος μεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και ενώ αναμένεται η νέα απάντηση του Ιράν στην αντιπρόταση των ΗΠΑ. Στο άλλο μέτωπο λοιπόν, τώρα στο μέτωπο του Λιβάνου, συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις και βόρεια του ποταμού Λιτάνη. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, χτυπήθηκαν περιοχές και χωριά. Ωραία. Που μέχρι τώρα δεν είχαν στοχοποιηθεί στην περιοχή Σιντάν και εκεί είχαν καταφύγει πολλοί άμαχοι. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, υπάρχουν 5 νεκροί, 12 τραυματίες, ενώ και η Χεσμπολάχ στόχευσε θέσεις του Ισραηλινού στρατού. Κλείνοντας, να σου πω ότι είχαμε και μία δήλωση από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Λιβάνου που είπε ότι η Χεσμπολάχ θα μπορούσε να αποσυρθεί από τον Νότιο Λίβανο αν κάναν το ίδιο και οι Ισραηλινοί.
1: Για το άλλο το θρύλο μας έλεγες νωρίτερα με τα drones, έχουμε κάποια εξέλιξη?
9: Ναι, υπήρξαν νεότερες δηλώσεις. Η Ουκρανία λοιπόν ενημέρωσε τις ρουμανικές αρχές ότι υπήρχαν αυτά τα drones, τα οποία ουσιαστικά έχασαν τον προσανατολισμό τους επειδή μπλοκαρίστηκαν από τους Ρώσους μέσω τεχνικά. Τέλος πάντων, μπλοκαρίστηκαν το σήμα τους και έχασαν τον προσανατολισμό τους. Ενημερώθηκαν λοιπόν οι ρουμανικές αρχές από τις Ουκρανικές ώστε να μην υπάρξουν θύματα και συνολικά ήταν 5 θαλάσσια drones.
1: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. και από τα πολεμικά μέτωπα σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, πίσω στα δικά μας με τις κοινές έντασεις που εκτελήθηκαν χθες το απόγευμα στην Καλυθέα, όταν δύο άτομα έβαλαν σε οικία με σκοπό την διάρρηξη, όπως όμως έγιναν αντιληπτά από το 55χρονο ένικο. Το περιστατικό πήρε γρήγορα βία η τροπή, καθώς ο άντρας συνεπλάκη μαζί τους και στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τους καταδίωξε κρατώντας ρόπαλο του μπέιζμπολ. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Θαρσινός.
10: Μια πιο σαφή εικόνα αναφορικά με το περιστατικό το οποίο σημειώθηκε εδώ στην Καλυθέα έχουμε πλέον, καθώς έρχονται νέες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφορικά με το πώς συνέβη το περιστατικό. Ήταν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, όταν οι δύο νεαροί εθεάθησαν να κυκλοφορούν εδώ επί της οδού Σοκράτους, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του 55χρονου άντρα. Να πούμε πως οι δύο αυτοί οι νεαροί οι άντρες εθεάθησαν να τραβούν φωτογραφίες στο διαμέρισμα και τους εντόπισε η σύζυγος του 55χρονου, η οποία ειδοποίησε τον 55χρονο για το περιστατικό. Ο 55χρονος ταράχτηκε, πήρε το αυτοκίνητό του και έφτασε γρήγορα εδώ στην περιοχή της Καλυθέας και αφού τους εντόπισε στη συμβολή των οδών Αχιλλέως και Θησαίως, επιτέθηκε στον ένα από τους δύο, τον χτύπησε τουλάχιστον τρεις φορές.
11: Με ρόπαλο.
10: Κεφάλι, έναν 29χρονο αιγυπτιακής καταγωγής, αυτό ακριβώς ένα μεταλλικό ρόπαλο. Ναι. Ενώ εντόπισε και τον δεύτερο, τον οποίο και ακινητοποίησε και τους έβαλε να γονατίσουν, μάλιστα, μέσα στη μέση του δρόμου, προκειμένου να περιμένουν μέχρι να έρθει η αστυνομία. Πολύ σύντομα έφτασε τόσο η αστυνομία όσο και το ΕΚΑΒ. Παρελήφθη ο 29χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ερυθρό Σταυρό, όπου του έγιναν ράματα στο κεφάλι. Έχουν συλληφθεί και οι τρεις. Ο μεν 55χρονος για πρόκληση επικίνδυνο, μάλλον βαριών σωματικών βλαβών, και οι άλλοι δύο για απόπειρα κλοπής.
1: Και από την Καλυθέα, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Ιγουμενίτσα τώρα. 7 μοτοσυκλετιστές συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές στον Προμαχώνα και 3 στην Ιγουμενίτσα. Γιατί πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια, γκλόπ και σιδερογροθιά. Στην Ιγουμενίτσα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση χιλιάδων μελών των Hells Angels. Είναι μια παγκόσμια κοινότητα μοτοσυκλετιστών από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου και έχει θέσει επιφυλακή τις ελληνικές αρχές. Πάμε στον Ιγουμενίτσα και τον Χρήστο Νεμοζάλου, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Χρήστο, μιλάμε για μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα μας. Καλό μεσημέρι.
12: Γρηγόρη, σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη αυτή συγκέντρωση των φίλων της Ζωσικλέτας, των Hell Angels, εδώ στο Δρέπαν Ιγουμενίτσας, η οποία ξεκίνησε χθες 5η και ολοκληρώνεται την Κυριακή 7 Ιουνίου. Η Ιγουμενίτσα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της μεγάλης εκδήλωσης, με χιλιάδες επισκέπτες, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πάνω από 5.000 άτομα. Η εκδήλωση ξεκίνησε χθες, έφτασαν οι πρώτες ομάδες, με αυξημένη έτσι παρουσιάζει η τουριστική κίνηση. Η τοπική αγορά καλοβλέπει όλη αυτή τη διοργάνωση, διότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση τόσο στα ξενοδοχεία, καταλήμματα, εμπορικά καταστήματα και βεβαίως στους χώρους εστίασης. Υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφάλειας, υπάρχει μεγάλος συντονισμός μεταξύ των αρχών αστυνομίας, λιμενικών αρχών αλλά και των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου, προκειμένου να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα είτε στους επισκέπτες είτε στους κατοίκους. Τώρα, όπως ανέφερες, υπάρχουν 10 συνολικά συλλήψεις, 7 είναι στον Προμαχώνα, που αφορά στην κατοχή του βρέθηκαν σιδηροδοτικές γκλοπ και μαχαίρια, ενώ οι τρεις έγιναν χθες έξω από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας από τρεις υπηκούς Γερμανίας. Η μία σύλληψη αφορούσε το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που είχαν εκδώσει οι πολωνικές αρχές και κατά πληροφορίες αφορούσε ένα τροχαίο που είχε συμβεί με πιθανή εγκατάλειψη, και άλλες δύο σύλληψεις για οπλοκατοχή με δύο μαχαίρια 20 και 14 εκατοστών αντίστοιχα. Άπαντες, σύμφωνα με πληροφορίες, αφέθηκαν ελεύθεροι.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά, να κυλήσουν όλα ομαλά στη συγκέντρωση αυτή.
12: Μέχρι στιγμής κλείνουν όλα ομαλά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Ωραία, και έτσι να πάνε όλα. Χρήστο Νεμοζάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, την ιστορική διάσταση της χθεσινής ημέρας που ξεκίνησε η εθελοντική στράτευση των γυναικών στη χώρα μας, θέλησε να τονίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Χθες ήταν μια ιστορική μέρα, η πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην πατρίδα μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μέσω ανάρτησης στο Instagram. Την ανάρτηση συνόδευσε φωτογραφία γυναίκας με στρατιωτική σχολή και το μήνυμα: η στρατιωτική θητεία είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων. Συνολικά 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν χθες στο κέντρο εκπαίδευσης νοσηλέκτων Λαμίας για να ξεκινήσουν τη στρατιωτική τους θητεία στο στρατό Ξηρά. Σημαντικό ρόλο για την απόφαση των γυναικών να στρατευτούν εθελοντικά στον ελληνικό στρατό είναι τα κίνητρα που δόθηκαν. Για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τώρα οι γυναίκες στο στρατό, μίλησε στο Ρήνιο Ζωρέντο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο αντιστράτηγος αναποστρατείας Σπύρος Μπελεγράτης.
11: οι γυναίκες, κύριε Πετρόπουλε, μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στις ενοπλές δυνάμεις. Παραδείγματος χάρη σε ορισμένες ενασχολήσεις, σε ορισμένες αποστολές που δεν διαφέρουν από τον ανδρικό πληθυσμό. Δεν καταλαβαίνω, παραδείγματος χάρη, γιατί οι χειριστές drones, για να πάμε και στη σημερινή πραγματικότητα, θα πρέπει να είναι μόνο του ανδρικού φύλου. Μια χαρά μπορούν να τα καταφέρουν και οι γυναίκες με αντίστοιχες δυνατότητες.
1: Σκοπιές.
11: Ακριβώς. Υπάρχουν και ανάλογα μέσα και μέσα ανοιχτός, τα οποία υπάρχει η δυνατότητα να τα χειρίζονται γυναικείο προσωπικό. Ενώ, παραδείγματος χάρη, όπλα νυχτερινής οράσεως, παραδείγματος χάρη εξελικμένης μορφής, και κάποια άλλα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούμε στο στράτευμα κατά χώρων.
1: Τώρα, το μεταναστευτικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κυρίες και κύριοι, με το οποίο προωθείται η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, εγκρίθηκε από τις αρχές με τις ψήφους Νέας Δημοκρατίας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα, Ελληνική Λύση και Πλευρές Ελευθερίας καταψήφισαν με τις αρχές, ενώ Πασόκ, Κινάλ και Νίκη επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια. Η δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό της διάσκεψης των Προέδρων, το κείμενο να μένει να εισαχθεί την Τρίτη στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση. Για το θέμα αυτό μίλησε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Λουδάκη, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο, είπε τι προβλέπει το νομοσχέδιο και τόνισε ότι η Ελλάδα οφείλει να προσαρμόσει το εθνικό της δίκαιο στις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο έως τις 12 Ιουνίου. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
13: Και από εκεί και πέρα ψηφίζουμε τώρα την Τρίτη στη Βουλή,
14: ναι,
13: και το νόμο για το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση
14: και το άσυλο. Εκεί ήθελα να έρθω.
13: Ναι, προβλέπονται κάποιες διαδικασίες όπου εξ αρχής οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται ορίζονται ανάλογα με το προφίλ τους. Αν είναι δηλαδή προσφυγικό ή αν είναι μη προσφυγικό. Αν είναι προσφυγικό, ακολουθούν μια διαδικασία όπου πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές και εκεί ολοκληρώνεται η διαδικασία της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Παίρνουν το καθεστώς του πρόσφυγα και μπορούν μετά να δουλέψουν, να κυκλοφορήσουν για όσο διαρκεί αυτό το καθεστώς, ή αυτούς που προέρχονται από χώρες όπως είναι για παράδειγμα η Αίγυπτος ή το Μπαγκλαντές, που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ,
14: ναι,
13: και εκεί θα οδηγούνται, η διαδικασία θα γίνεται πάρα πολύ γρήγορα, mm-hmm, της εξέτασης και το screening και η ταυτοποίηση, θα πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Μεγάλη μέρα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα, ακριβώς 5 Ιουνίου, και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διεθνείς πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η προστασία του περιβάλλοντος κρίνεται στην πράξη. Αποτελεί σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές, έργα και παρεμβάσεις στο πεδίο, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η σημασία της ημέρας αυτής είναι ιδιαίτερα μεγάλη σε μια εποχή όπου η κλιματική αλλαγή, η ρήπανση, η απώλεια της βιοποικιλότητας και η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων αποτελούν σοβαρές προκλήσεις για την ανθρωπότητα. Μέσα από δράσεις, ενημέρωσης, εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και περιβαλλοντικές εκστρατείες, η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος αναδεικνύει την ανάγκη για βιώσιμες πρακτικές που θα συμβάλλουν στη διατήρηση των οικοσυστημάτων και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής.
15: Αθλητικό δελτίο.
1: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA, έρχεται εξ ζωντανά και αποκλειστικά στην ΕΡΤ από τις 11 του μηνός, 11 Ιουνίου, έως και τις 19 Ιουλίου. Ο παλμός στις σπουδές αναμετρήσεις και όλη η αθλητική δράση του Μουντιάλ με τη συμμετοχή 48 ομάδων είναι στα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Πιτρόπου, τον αθλητικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, χθες, λίγο πριν το σφύριγμα δηλαδή του Μουντιάλ, η ΕΡΤ παρουσίασε τον τρόπο κάλυψης της κορυφαίας διοργάνωσης, μια μεγάλη εκδήλωση εδώ στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Τάσο, καλό μεσημέρι.
16: Και άκρως εντυπωσιακή βεβαίως, και όλα είναι έτοιμα για το μεγαλύτερο αθλητικό τουρνουά που έχει γίνει στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Γιατί είναι, όπως πολύ σωστά είπε, 48 ομάδες, είναι 39 ημέρες, πολύ μεγάλη διάρκεια, αν μη τι άλλο, και 104 αγώνες. Είναι, καταλαβαίνετε, κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό και φαίνεται ότι από όλα, από παντού, η ΕΡΤ είναι έτοιμη. Δηλαδή, είτε από το ραδιόφωνο, ΕΡΤ και ΕΡΑ Σπορ, βασικά, και είτε από την ΕΡΤ 1 και 2 με καθημερινές εκπομπές με μεταδόσεις όλων των αγώνων, στο παιχνίδι και το Netflix βεβαίως, και φυσικά και τα social media που πλέον είναι στην καθημερινότητά μας και ενισχυμένα πάρα πολύ από την ΕΡΤ.
1: Τώρα, επειδή αναφέρθηκε στο ΕΡΤ News, ειδικά στο ΕΡΤ News, στο ρυθμό του Μουντιάλ θα παίζουμε και εμείς εδώ στο ΕΡΤ News Radio 105,8. Κατεβαίνουμε και εμείς στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. 4 ραντεβού να θυμίσουμε καθημερινά στους ακροατές μας. 8 παρατέταρτο το πρωί στην εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτ και τον Διονύση Χατζημιχάλη. Στις 3 παρα 10 το μεσημέρι εδώ στο μαγκαζίνο μας, στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ίσων του σταθμού μας. Στο απογευματινό μαγκαζίνο μετά με το Θάνο Σιαφάκα στις 8 παρα 10 και στη νέα εκπομπή του ERT News Radio 105,8 που ξεκινά από τη Δευτέρα με τίτλο «Στο τέλος της ημέρας» με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη, οι οποίοι θα παίζουν μπάλα Τάσο κάθε βράδυ στις 12 παρα 4.
16: Ναι, ακριβώς όπως θα είπες. Φυσικά θα ενημερώνουμε και για τα υπόλοιπα αθλητικά δρόμενα, γιατί είναι και αυτά αρκετά. Αλλά επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ στο τι θα γίνει στο παγκόσμιο κύπελλο, γιατί τα βλέμματα όλων των τηλεθεατών, όλων των ακροατών και όλης της φιλαθλής κοινής γνώμης είναι στραμμένα και στην ΕΡΤ, αλλά φυσικά στο παγκόσμιο κύπελλο. Απεσταλμένους θα έχει η ΕΡΤ και στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Όλο το επιτελείο το αθλητικό είναι σε.
17: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
18: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
19: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων. Από τον Αιγαίο Live στο 95,8. Κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

πως μέσα σου με έλεγες. Ανταλλάξαμε προφίλ και τέτοιες ιδέες. Βγάλαμε δυο φώτος να κάνουμε ιστορίες. Μα όταν με γλυκοκοίταξες με αυτά τα μάτια, μου έπεσε το κίνημα.

0: 3:30.
1: Ο άντρας, Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργάτη.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Ήρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Κατέπλευσε στο λιμάνι της Ερμούπολης σήμερα το πρωί της Παρασκευής το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris, το οποίο μεταφέρει Ισραηλινούς τουρίστες. Η άφιξή του προκάλεσε την κινητοποίηση τοπικών συλλογικοτήτων και πολιτών, οι οποίοι είχαν προγραμματίσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην κυβέρνηση του Ισραήλ. Στο λιμάνι και στο κέντρο της Ερμούπολης υπήρξε ισχυρή παρουσία της αστυνομίας όπως και του λιμενικού σώματος, καθώς σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, οι συναθροιζόμενοι στην πλατεία Μιαούλη και στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν πορεία. Από την Αθήνα έφτασαν στη Σύρο 3 δημιουργίες των ομάδων πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας, καθώς και 1 δημιουργία των ΜΑΤ, ενώ παράλληλα επιχείρησε και ομάδα ειδικών αποστολών του λιμενικού σώματος. Με ανακοίνωσή της, η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου γνωστοποιεί πως οι εγγραφές και οι κατατάξεις για την επόμενη σχολική χρονιά αρχίζουν από 1η Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνονται στις 21 Σεπτεμβρίου, είτε για άμεση εγγραφή, είτε μέσω παράλληλου μηχανογραφικού από πανελλαδικές εξετάσεις. Ισραηλινά νυχτερινά πλήγματα στην πόλη της Τύρου, στο νότιο Λίβανο, στήχησαν τη ζωή σε 7 ανθρώπους. Πλήγμα κοντά στο νοσοκομείο Τζαμπάλα Μέλ προκάλεσε τον θάνατο 4 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 7, ενώ το ίδιο το νοσοκομείο υπέστη ελαφρές υλικές ζημιές. Σε άλλη επίθεση, 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 5, ανάμεσά τους παιδιά, τραυματίστηκαν. Με στόχο την φροντίδα και την αναβάθμιση της κεντρικής παραλίας του Μέγα Γιαλού, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φύλων Μέγα Γιαλού Σύρου συνεχίζει τις δράσεις συντήρησης και ευπρεπισμού κοινόχρηστων χώρων. Η νέα εθελοντική παρέμβαση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου με σημείο συνάντηση στην εγκατάσταση παροχής νερού της ΔΕΙΑΣ στο Μέγα Γιαλό. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Σύρου και ειδικότερα η ειδικότητα υποκριτικής τέχνης παρουσιάζει την μουσική παράσταση με τίτλο «Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε», με ζωντανή μουσική. Η παράσταση θα παρουσιαστεί στο θέατρο Ευανθία Καΐρη στα Λαζαρέτα αύριο Σάββατο και την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Οι εκλογές του Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φύλων Κυκλάδων για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στην Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου θα διεξαχθούν την Κυριακή 14 Ιουνίου από τις 11 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα στα γραφεία του Συλλόγου. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 το βράδυ στο κατάμεστο ΟΑΚΑ τον Ολυμπιακό στο δεύτερο κρίσιμο αγώνα της σειράς των τελικών της Basket League. Έθριος γενικά ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 3 ως 4 μποφόρ και τοπικά στα νότια ως 5. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

0: Δίκτυο ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Μακρόν μετά την επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με την οποία ζητεί συνομιλίες με τη Μόσχα. Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ανίτα Χίπερ, χαιρέτησε την πρωτοβουλία του Ουκρανού Προέδρου και την έκκλησή του για κατάπαυση του πυρός, τονίζοντας ότι η Ουκρανία και η Ευρώπη επιδιώκουν την ειρήνη. Από το Μαυροβούνιο, ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι έχει φτάσει η στιγμή να αναζωογονηθεί ο διάλογος με στόχο μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία. Ριζική αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των σχολικών κηλικίων προωθεί το Υπουργείο Υγείας με νέα υγειονομική διάταξη που θα εφαρμοστεί από τη σχολική χρονιά 2026-2027 στο πλαίσιο της εθνικής δράσης κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Μεταξύ των βασικών αλλαγών προβλέπεται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών και των αναψυκτικών, η μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα προϊόντα και η θέσπιση αυστηρότερων ποιοτικών κριτηρίων για τα είδη που διατίθενται στα σχολεία.
2: Καιρός.
1: Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Βόρεια άνεμοι ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική έθριος καιρός και θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς. Πρόσκαιρες νεφώς στη Θεσσαλονίκη και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 2 Ιουνίου. Αφιέρωμα Μήνος Βολανάκης. 100 χρόνια από τη γέννησή του. 4η 3 Ιουνίου. Συναυλία Χρήστος Θηβαίος και φίλοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συναυλία Δημήτρη Σταρόβας και φίλοι. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στου χορού Τα Βήματα. Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος Ελλήνων Ρίζες. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δαφνής Ημιτού.
7: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Ευτυχώς που κάποιοι από τους γίγαντες της μουσικής του περασμένου αιώνα είναι ακόμα εδώ και βγάζουν σπουδαία τραγούδια και άλμπουμ. Ένας από αυτούς είναι ο Peter Gabriel. Γεια σας, έχουμε επικαιρότητα σήμερα A Hard Lesson, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε με την Πανσέλινο, καθώς κυκλοφορήσε κάθε Πανσέλινο από ένα νέο τραγούδι που θα ολοκληρωθούν όλες αυτές οι παρουσιάσεις με το νέο άλμπουμ. Μην ξεχνάτε ότι ξεκινήσαμε την επικαιρότητα. Θέλουμε και τα δικά σας σχόλια, όπως ήδη άρχισαν να έρχονται για αυτά που παίζουμε. Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, με επισημάνσεις, παρατηρήσεις και ερωτήσεις αν έχετε, και στα άλλα που γνωρίζετε, δηλαδή Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Death Cab for Cutie, νέο άλμπουμ σήμερα.

I Built You a Tower είναι το 11ο άλμπουμ για το συγκρότημα rock από τις Ηνωμένες Πολιτείες, Death Cab for Cutie. Μια και βγήκε τώρα το άλμπουμ των Boards of Canada, ας ακούσουμε, έχουμε παρουσιάσει τραγούδια από αυτά που έδιναν πριν κυκλοφορήσει το άλμπουμ τους. Boards of Canada, ένα ντουέτο από τη Σκωτία, ηλεκτρονική μουσική κυρίως. Έχουν αρκετή απήχηση στην Βρετανία. Ακούμε λοιπόν και σήμερα ένα τραγούδι από το άλμπουμ που βγήκε των Boards of Canada.

Μπόλ Τζοφ Κάναντα. Ευχαριστούμε εδώ για τα πολλά μηνύματα που έρχονται ήδη και να ευχηθούμε και εμείς καλή επιτυχία στα παιδιά των Πανελληνίων. Επίσης, ήρθε η ώρα να ακούσουμε το καινούριο της Μαντόνα. Η Μαντόνα που εξέπληξε και πάλι τους θαυμαστές της. Ήδη θα έχετε δει αυτή την είδηση ότι εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη το βράδυ, ξεκινώντας ένα αυτοσχέδιο σετ στην Times Square, έτσι από το πουθενά. Φανταστείτε να είσαι εκεί στο Times Square και ξαφνικά να δεις μπροστά σου τη Μαντόνα. Χαλασμός έγινε, όπως καταλαβαίνετε. Ένα Μαντόνα. Χαλασμός έγινε, όπως καταλαβαίνετε. Ένα

Έχουμε καινούργιο τραγούδι τώρα από τη Μαντόνα, που συνεχίζει αυτό που ήξερε πάντα καλά, να είναι δίπλα στα νέα ρεύματα. Από αυτό τι χαρακτηρίζει, ότι πάντοτε έβλεπε αυτό που κυριαρχεί και έκανε ανάλογη μουσική. Και συνεχίζουμε να είμαστε στην ηλεκτρονική μουσική. Εκεί είναι και αυτό το τελευταίο single της Madonna, Love Sensation.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα 1.600 ευρώ από 1.250 σήμερα αυξάνεται το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Πράσινο φως του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους σχεδόν 7 δισεκατομμυρίων

0: ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Τη Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα, με τον Πρωθυπουργό να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κερανάκη. Μήνυμα ότι το Πασόκ δεν πρόκειται να παίξει ρόλο κομπάρσου έστειλε μιλώντας στη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος στη συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας του ενδεχόμενο αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη. Συνευελπίδων οι 13 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΠΚΠ από τη Δυτική Μακεδονία. Επίθεση του Ιράν κατά αμερικανικών αντιτορπιλικών στο κόλπο του Ομάν. Ικανοποίηση για την ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι προς τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν για διεξαγωγή άμεσων διαπραγματεύσεων. Αιματηρό επεισόδιο σε πρατήριο καυσίμων στη Ραφίνα. 52χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε υπάλληλο και πελάτη. 3 τραυματίες. Εντοπισμός και διάσωση 219 αλλοδαπών το τελευταίο 24ωρο νότια της Κρήτης. Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Προχωράμε τώρα να θυμηθούμε τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, από φωνές που έχουμε αγαπήσει και έφυγαν από κοντά μας τις προηγούμενες μέρες. Οι απώλειες λοιπόν, πρώτα ένας πολύ καλός τραγουδιστής και στιγουργός, ο Πίπο Μπράισον. Θα γνωρίζετε αρκετοί τα τραγούδια που είπε όταν είσαστε μικροί στις διάφορες ταινίες του οργανισμού Walt Disney, κυρίως τη δεκαετία του 90, αλλά δεν είναι μόνο για αυτά ο Πίπο Μπράισον. Ήταν ένας πολύ καλός τραγουδιστής της R&B μουσικής, της Soul. Έχει βγάλει σειρά από εξαιρετικά άλμπουμ και ιδιαίτερα για μένα εκείνη η συνεργασία με τη Ρομπέρτα Φλάκ ήταν το 83 σπουδαία. Έμεινε όμως βασικά για το πρώτο νούμερο ένα που γνώρισε ποτέ ένα τραγούδι από τον οργανισμό Disney με το A Whole New World, τότε στη δεκαετία του 90. Πίπο Μπράισον.

Pippo Prison. Το τραγούδι αυτό ήταν σήμα κατά τεθέν βέβαια στη δεκαετία του 90 και ακόμα ακούγεται, οπότε κάπως σαν τραγούδι το ξέρετε. Ίσως τον Pippo Prison όχι τόσο, παρόλο που κυκλοφόρησαν κάποιοι δίσκοι του στα χρόνια που κυκλοφορούσαν τα άλμπουμ στη χώρα μας, 80 και 90. Έφυγε όμως και ένας άλλος που τώρα είναι ξεχασμένος, αλλά στη δεκαετία του 70 το συγκρότημα για κάποια εποχή ήταν από τα πολύ δημοφιλή. Ο Foster Silvers. Ο Foster Silvers είχε γεννηθεί το 62, ήταν ένα νεανικό συγκρότημα που λεγόταν Silvers αρχές δεκαετίας του 70, ανάλογο των Jackson 5 και των άλλων γκρουπ τότε. Ο Foster Silvers έφυγε από τη ζωή εν μέσω μάχης με το καρκίνο πριν από 2-3 μέρες. Οι Silvers, όπως σας είπα, ήταν από τα πολύ δημοφιλή γκρουπ. Είχαν ξεκινήσει από το Los Angeles. Το τραγούδι που θα ακούσουμε ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια αντίτυπα στις αρχές της δεκαετίας του 70. Boogie Fever.

μαύρα παιδιά με ταλέντο, στο δρόμο που άνοιξαν και αυτό ήταν πρωτοποριακοί οι Jackson 5 σε αυτή την νεανική pop στη δεκαετία του 70, ήταν οι Silvers. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε θα πρέπει να το προσέξετε μαζί με το μεθεπόμενο, για να δείτε πόσα από αυτά τα τραγούδια, το έχουμε πει δεκάδες φορές, της δεκαετίας 50, 60, 70 έρχονται συνεχώς στην επικαιρότητα στις επόμενες δεκαετίες που ψάχνουν για τραγούδια να ηχογραφήσουν οι καλλιτέχνες. Έφυγε από τη ζωή λοιπόν και ο Dexter Wansel. Dexter Wansel, Αμερικανός τραγουδιστής, ενορχιστρωτής, μουσικός, διευθυντής και μαέστρος, υπεύθυνος για ένα πολύ μεγάλο μέρος των ηχογραφήσεων του Philadelphia Sound. Ήταν σε αυτό που λέμε Philadelphia International, εκεί που δημιουργήθηκε αυτό ο απίθανος soul ήχος στη δεκαετία του 70. Ήταν, έπαιζε synthesizer και ήταν και ο διευθυντής μουσικής, ας πούμε, στα στούντιο εκείνα και στην Philadelphia International. Έχει συνεργαστεί με τα περισσότερα ονόματα της Philadelphia International τότε, δηλαδή όλα εκείνα, να μην τα αναφέρω και πάλι, αλλά samples από τις δουλειές που έκανε τότε το 70 βρέθηκαν σε δίσκους του Kanye West, του Lil Wayne, του Kendrick Lamar και όλων των καλλιτεχνών σχεδόν του hip hop, αργότερα και του rap. Dexter Wansel, θα ακούσετε πρώτα ένα από τα τραγούδια που ηχογράφησε ο ίδιος και αμέσως μετά, χωρίς να μιλήσω, θα ακούσετε μία από τις πολύ αγαπημένες και διάσημες γυναικείες φωνές των τελευταίων χρόνων, πώς βασίστηκε, είναι σχεδόν το ίδιο, πάνω σε αυτό βασίστηκε το τραγούδι της, στο πρώτο κομμάτι που θα ακούσετε, που είναι καθαρό αιμο Philadelphia Sound, και μετά θα ακούσετε ποιο τραγούδι βασίστηκε σε αυτό. Το πρώτο δεν το γνωρίζετε, αλλά γνωρίζετε το δεύτερο.

Αυτά λοιπόν που ακούτε μόνο σε αυτή την εκπομπή. Ο μεγάλος Eminem πώς βασίστηκε στο τραγούδι της Dido, που και εκείνη με τη σειρά της βασίστηκε σε εκείνο το ξεχασμένο κομμάτι του Dexter Wansel που ακούσαμε σήμερα και που έφυγε από τη ζωή. Ένα τραγούδι του 70, 30 χρόνια μετά, τεράστια επιτυχία. Λοιπόν, τη Δευτέρα θα συνεχίσουμε με επικαιρότητα και μετά τα υπόλοιπα, όπως ξέρετε. Ο Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Σουγκουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα ακούσουμε, γιατί θέλουμε να θυμόμαστε για τα άλμπουμ που φεύγουν τόσο γρήγορα από την επικαιρότητα, ένα ακόμα τραγούδι, μία ακόμη φορά, από το καινούριο άλμπουμ της Tori Amos.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
2: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: νυχτερινό ημερολόγιο.
1: Με το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
1: Βρε το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
1: Με το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
1: Βρε το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Βρε το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα. Αν είναι Βίλμα Τσίρκα, τελειώσει έγκαιρα.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Κατέπλεψε στο λιμάνι της Ερμούπολης σήμερα το πρωί της Παρασκευής το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris, το οποίο μεταφέρει Ισραηλινούς τουρίστες. Η άφιξή του προκάλεσε την κινητοποίηση τοπικών συλλογικοτήτων και πολιτών, οι οποίοι είχαν προγραμματίσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην κυβέρνηση του Ισραήλ. Στο λιμάνι και στο κέντρο της Ερμούπολης υπήρξε ισχυρή παρουσία της αστυνομίας όπως και του λιμενικού σώματος, καθώς σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, οι συναθριζόμενοι στην πλατεία Μιαούλη και στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν πορεία. Από την Αθήνα έφτασαν στη Σύρο 3 δημιουργίες των ομάδων πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας, καθώς και 1 δημιουργία των ΜΑΤ, ενώ παράλληλα επιχείρησε και ομάδα ειδικών αποστολών του λιμενικού σώματος. Με ανακοίνωσή της, η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου γνωστοποιεί πως οι εγγραφές και οι κατατάξεις για την επόμενη σχολική χρονιά αρχίζουν από 1η Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνονται στις 21 Σεπτεμβρίου, είτε για άμεση εγγραφή, είτε μέσω παράλληλου μηχανογραφικού από πανελλαδικές εξετάσεις. Ισραηλινά νυχτερινά πλήγματα στην πόλη της Τύρου, στο νότιο Λίβανο, στήχησαν τη ζωή σε 7 ανθρώπους. Πλήγμα κοντά στο νοσοκομείο Τζαμπάλ Αμέλ προκάλεσε τον θάνατο 4 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 7, ενώ το ίδιο το νοσοκομείο υπέστη ελαφρές υλικές ζημιές. Σε άλλη επίθεση, 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 5, ανάμεσά τους παιδιά, τραυματίστηκαν. Με στόχο την φροντίδα και την αναβάθμιση της κεντρικής παραλίας του Μέγα Γιαλού, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φύλων Μέγα Γιαλού Σύρου συνεχίζει τις δράσεις συντήρησης και ευπρεπισμού κοινόχρηστων χώρων. Η νέα εθελοντική παρέμβαση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου με σημείο συνάντηση στην εγκατάσταση παροχής νερού της ΔΕΙΑΣ στο Μέγα Γιαλό. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Σύρου και ειδικότερα η ειδικότητα υποκριτικής τέχνης παρουσιάζει την μουσική παράσταση με τίτλο «Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε», με ζωντανή μουσική. Η παράσταση θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Ευανθία Καΐρη στα Λαζαρέτα αύριο Σάββατο και την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Οι εκλογές του Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φύλων Κυκλάδων για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στην Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου θα διεξαχθούν την Κυριακή 14 Ιουνίου από τις 11 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα στα γραφεία του Συλλόγου. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 το βράδυ στο κατάμεστο ΟΑΚΑ τον Ολυμπιακό στο δεύτερο κρίσιμο αγώνα της σειράς των τελικών της Basket League. Έθριος γενικά ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 3 ως 4 μποφόρ και τοπικά στα νότια ως 5. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.

face the consequences.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Κατέπλευσε στο λιμάνι της Ερμούπολης σήμερα το πρωί της Παρασκευής το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris, το οποίο μεταφέρει Ισραηλινούς τουρίστες. Η άφιξή του προκάλεσε την κινητοποίηση τοπικών συλλογικοτήτων και πολιτών, οι οποίοι είχαν προγραμματίσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην κυβέρνηση του Ισραήλ. Στο λιμάνι και στο κέντρο της Ερμούπολης υπήρξε ισχυρή παρουσία της αστυνομίας όπως και του λιμενικού σώματος, καθώς σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, οι συναθριζόμενοι στην πλατεία Μιαούλη και στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν πορεία. Από την Αθήνα έφτασαν στη Σύρο 3 δημιουργίες των ομάδων πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας, καθώς και 1 δημιουργία των ΜΑΤ, ενώ παράλληλα επιχείρησε και ομάδα ειδικών αποστολών του λιμενικού σώματος. Με ανακοίνωσή της, η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου γνωστοποιεί πως οι εγγραφές και οι κατατάξεις για την επόμενη σχολική χρονιά αρχίζουν από 1η Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνονται στις 21 Σεπτεμβρίου, είτε για άμεση εγγραφή, είτε μέσω παράλληλου μηχανογραφικού από πανελλαδικές εξετάσεις. Ισραηλινά νυχτερινά πλήγματα στην πόλη της Τύρου, στο νότιο Λίβανο, στήχησαν τη ζωή σε 7 ανθρώπους. Πλήγμα κοντά στο νοσοκομείο Τζαμπάλ Αμέλ προκάλεσε τον θάνατο 4 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 7, ενώ το ίδιο το νοσοκομείο υπέστη ελαφρές υλικές ζημιές. Σε άλλη επίθεση, 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 5, ανάμεσά τους παιδιά, τραυματίστηκαν. Με στόχο την φροντίδα και την αναβάθμιση της κεντρικής παραλίας του Μέγα Γιαλού, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φύλων Μέγα Γιαλού Σύρου συνεχίζει τις δράσεις συντήρησης και ευπρεπισμού κοινόχρηστων χώρων. Η νέα εθελοντική παρέμβαση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου με σημείο συνάντησης στην εγκατάσταση παροχής νερού της ΔΕΙΑΣ στο Μέγα Γιαλό. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Σύρου και ειδικότερα η ειδικότητα υποκριτικής τέχνης παρουσιάζει την μουσική παράσταση με τίτλο «Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε», με ζωντανή μουσική. Η παράσταση θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Ευανθία Καΐρη στα Λαζαρέτα αύριο Σάββατο και την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Οι εκλογές του Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φύλων Κυκλάδων για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στην Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου θα διεξαχθούν την Κυριακή 14 Ιουνίου από τις 11 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα στα γραφεία του Συλλόγου. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 το βράδυ στο κατάμεστο ΟΑΚΑ τον Ολυμπιακό στο δεύτερο κρίσιμο αγώνα της σειράς των τελικών της Basket League. Έθριος γενικά ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 3 ως 4 μποφόρ και τοπικά στα νότια ως 5. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

0: μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή «Φωτιά στις Κεραίες». Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
1: Get the music right.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής.
3: Κατέπλεψε στο λιμάνι της Ερμούπολης σήμερα το πρωί της Παρασκευής το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris, το οποίο μεταφέρει Ισραηλινούς τουρίστες. Η άφιξή του προκάλεσε την κινητοποίηση τοπικών συλλογικοτήτων και πολιτών, οι οποίοι είχαν προγραμματίσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην κυβέρνηση του Ισραήλ. Στο λιμάνι και στο κέντρο της Ερμούπολης υπήρξε ισχυρή παρουσία της αστυνομίας όπως και του λιμενικού σώματος, καθώς σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, οι συναθριζόμενοι στην πλατεία Μιαούλη και στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν πορεία. Από την Αθήνα έφτασαν στη Σύρο 3 δημιουργίες των ομάδων πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας, καθώς και 1 δημιουργία των ΜΑΤ, ενώ παράλληλα επιχείρησε και ομάδα ειδικών αποστολών του λιμενικού σώματος. Με ανακοίνωσή της, η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου γνωστοποιεί πως οι εγγραφές και οι κατατάξεις για την επόμενη σχολική χρονιά αρχίζουν από 1η Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνονται στις 21 Σεπτεμβρίου, είτε για άμεση εγγραφή, είτε μέσω παράλληλου μηχανογραφικού από πανελλαδικές εξετάσεις. Ισραηλινά νυχτερινά πλήγματα στην πόλη της Τύρου, στο νότιο Λίβανο, στήχησαν τη ζωή σε 7 ανθρώπους. Πλήγμα κοντά στο νοσοκομείο Τζαμπάλ Αμέλ προκάλεσε τον θάνατο 4 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 7, ενώ το ίδιο το νοσοκομείο υπέστη ελαφρές υλικές ζημιές. Σε άλλη επίθεση, 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 5, ανάμεσά τους παιδιά, τραυματίστηκαν. Με στόχο την φροντίδα και την αναβάθμιση της κεντρικής παραλίας του Μέγα Γιαλού, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φύλων Μέγα Γιαλού Σύρου συνεχίζει τις δράσεις συντήρησης και ευπρεπισμού κοινόχρηστων χώρων. Η νέα εθελοντική παρέμβαση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου με σημείο συνάντηση στην εγκατάσταση παροχής νερού της ΔΕΙΑΣ στο Μέγα Γιαλό. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Σύρου και ειδικότερα η ειδικότητα υποκριτικής τέχνης παρουσιάζει την μουσική παράσταση με τίτλο «Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε», με ζωντανή μουσική. Η παράσταση θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Ευανθία Καΐρη στα Λαζαρέτα αύριο Σάββατο και την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Οι εκλογές του Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φύλων Κυκλάδων για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στην Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου θα διεξαχθούν την Κυριακή 14 Ιουνίου από τις 11 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα στα γραφεία του Συλλόγου. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 το βράδυ στο κατάμεστο ΟΑΚΑ τον Ολυμπιακό στο δεύτερο κρίσιμο αγώνα της σειράς των τελικών της Basket League. Έθριος γενικά ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 3 ως 4 μποφόρ και τοπικά στα νότια ως 5. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

Χαιρετώ απαξάπαντες. Είμαι η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν. Είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Και για έκτη χρονιά θα βρισκόμεθα και θα μοιραζόμεθα εκλεκτές μουσικές και άλλα τινά τη γνωστή μέρα και ώρα. Η Πέμπτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βραδάκι. Be there, guys.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό? Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Οι αμοιβοί σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ρεμπάλα, το νου σας ρεμπάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Πάντα την Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 9 συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος με την Κυριακή Κλοκίτη στον Αιγαίο Live 95.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ο άντρας δεν ήμουν να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργάτη.
3: Γεια χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock, ο clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό.
2: Νυχτερινό ημερολόγιο.
1: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα αποδό μας και τα από εκεί μας.
1: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
1: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
1: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958.
3: Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
4: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα. Αν είναι Βίλμα Τσίρκα, τελειώσει έγκαιρα.
5: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.